Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός.
2: Ουρινό, είπα.
3: Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένα.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμός.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χορεύεις με 7 και 10 και τρελαίνω μέσα.
3: Είμαι πολύ χορευτάρας εγώ.
2: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος.
3: Ο Κούρκουλος.
2: Αυτός απλά χορεύεις εμπέγικο.
3: Δεν μπορώ αυτά.
4: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
2: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο σκάτς και πεταράς.
4: Τώρα
2: ο
4: Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
2: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
3: Ίδιος ο Κούρκουλος πάνω στο άλογο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Ζου 90,8.
1: All right, here we go.
0: Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
2: Oh, oh. Oh, oh. Yeah. Este es el verdadero ritmo.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

Ζου 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
2: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Πείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
1: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
2: Αχ, είναι ρε Βασίλη.
1: Τι λέει, όλα καλά.
2: Στόλιζα, καλά, παιδί μου. Μια
1: ναι, έλα κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέτιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
2: Γιατί είναι παιδιά, δεν τρέχει, εγώ τώρα δεν θυμάμαι
1: ποιο Βασίλης. Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
3: Εγώ το πίστεψα.
1: Στις πωλήσεις. Δε άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός.
2: Ουρινό, είπα.
3: Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένα.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμό.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χορεύεις από τις 7 και 10 και τρελαίνω μέσα.
3: Είμαι πολύ χορευτάρας εγώ.
2: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύει σε μπέγικο.
3: Δεν μπορώ αυτά.
4: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
2: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο Σκάτς και Πεταράς.
4: Τώρα Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
2: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
3: Ίδιος ο Κούρκουλος πάνω στο άλογο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
3: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
2: Πολύ ωραία.
3: Δείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
2: Ο φίλος του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
3: Αχ, έλα, Βασίλη.
2: Τι λέει, όλα καλά.
3: Όλα καλά, παιδί μου, μια
2: ναι, ναι, έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέτιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
3: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, εγώ τώρα δεν θυμάμαι ποιο Βασίλη.
2: Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
4: Εγώ το πίστεψα.
2: Στις πωλήσεις. Άρα μου. Χρόνια σου πολλά. Να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω. Σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
2: Shakira Live. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει.

0: Και μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Έλα παιδιά, καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα που ακούει Zoo Radio, αλλά και στους Έλληνες του εξωτερικού. Είμαστε έτοιμοι για όλα, γνωστό πρωινό παρεάκι στην πόλη. Κάτι φορίζει και βγαίνει στο ραδιόφωνο. Και σήμερα ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew, με Θοδωρής Χατζόχυρο.
2: Καλημέρα.
1: Και έναν Συβλάχου.
3: Καλημέρα σας.
1: Λίγο κουρασμένοι είμαστε παιδιά, θα σας πούμε την αμαρτία μας, αυτό συζητούσαμε έξω. Δεν ξέρω αν φταίει ο μήνας Ιούλιος, η ζέστη κτλ.
3: Και
1: η σκέψη, φιλενάδο, ότι πρέπει να σταματήσουμε κάποια στιγμή για να κάνουμε διακοπές. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς για να περάσουμε τέλεια. Και σήμερα σας έχουμε φέρει πολλά παιχνίδια και μετρητά στο Beat the Bomb 8 και 20 και 10 και 20 με την εταιρεία Αντιμάκης. Σε λίγο Σπιτόγατη με τα καταστήματα Λαβή που δίνουν κόσμο έως 20 ευρώ. Και βεβαίως δεν θα ξεχάσουμε να ακούσουμε την κόρνα του πλοίου στις 9 και 10. Είναι η τελευταία ευκαιρία στο πρωινό, γιατί την Παρασκευή αύριο θα κάνουμε την κλήρωση για δύο διπλά ακτοπλοϊκά για το Αιγαίο. Πηγενέλα, εντελώς δωρεάν. Φυσικά έχουμε και τον Χαμπίμπι και την Γιάλα για να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα TGI Fridays. Αλλά και πολύ καλή διάθεση. Σκάτζε, χθες δεν βγήκε εσύ πάλι το μάτς.
2: Όχι, δεν βγαίνω τώρα.
1: Ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα.
2: Πολύ καλή που πήγε.
1: Πολύ ικανοποιημένο.
2: Μ' άρεσε, μ' άρεσε.
1: Θα τα πούμε σε λίγο στην επικαιρότητα. Έλα.
3: Εγώ βγήκα χθες, ναι. Παιδιά, θέλω να σας το πω αυτό. Πήγα σε μια ωραία ταράτα με μια φιλενάδα και πιάμε κοκτέιλάκια.
1: Ναι, άντρες είχε καθόλου,
3: δεν είχε. Όχι.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό εμείς βγαίνουμε αυτές τις μέρες. Γιατί έχουμε, μπορούμε να διαλέξουμε.
3: Λίγη και καλή από το κοπάδι.
1: Από το τσαμπί. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Εάν δεν έχετε περάσει ακόμα από τα Mosaic Stores, παιδιά, γρήγορα να περάσετε. Είναι φανταστικά. Είναι τέλεια. Ναι, ναι. Και έχουν εκτόσεις έως 70%. Και είναι η καλύτερη ευκαιρία. Στο Mosaic Stores θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση. Φουσκωτά, δώρα, χιλιάδες προϊόντα που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο όμορφη, αλλά και ήδη για το σπίτι, ό,τι θέλετε εσείς.
3: Και επειδή οι διακοπές ξεκινούν από τις σωστές αγορές, πριν φύγετε διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο και φυσικά στο mosaicstores.com. Mosaic Stores, πάμε για όλα.
1: Πάμε στα Mosaic Stores για όλα και καλημερίζουμε όλους και όλες. Βάζουμε Jamaican μπαμ μπαμ για να απογειωθούμε εδώ στο ξεκίνημα του πρωινού σόου της πόλης και του Zoo Radio.

0: Τα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ καζίνο και live καζίνο και προγράμματα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Οπότε είπαμε, η Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε ημέρα δώρα. Για εμάς που τα λατρεύουμε άλλωστε τα δώρα. Και σας καλημερίζουμε και πάλι για να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει κάποιος που γεννήθηκε σαν σήμερα 16 του μηνά.
1: Λοιπόν, αλλάζει η διάθεση ξαφνικά, πληγώνεται εύκολα ακόμη και με μη σημαντικές αφορμές. Οπα. Όταν πιέζεται κλείνεται στο καβούκι του και διαπρέπει στην ψυχολογία, τη θεραπεία, τις τέχνες και την επικοινωνία.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9. Στην Αλεξανδρούπολη Μέτρο FM 97,8 και σε όλη τη Θράκη.
0: Έλα ρε Θράκη θεά, ναι.
2: Έχουμε www.zooradio.gr, Spotify, υπάρχουν όλες οι εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Και βεβαίως σήμερα θα έχει ζέστη, θα φτάσει μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου από τους 20-23. Να πούμε όμως ότι υπάρχει πιθανότητα για μπόρες σήμερα.
1: Αχ, γιατί?
0: Δεν ξέρω, τι γιατί. Πιθανότητα για μπόρες. Αν μπορεί να βρέχει λίγο έξω, και μην το έχει πάρει χαμπάρι όπως πάντα, γιατί μου ήρθε εδώ πέρα να πούμε έτοιμοι για όλα. Έχουμε και Viber για να μας πείτε πώς είστε, τι κάνετε στο 6931-908-908.
1: Θα σας πάω τώρα στο 1996, ναι. Και έγινε το πιο ακριβό πριβέ πάρτι. Ο Σουλτάνος του Μπρουνέι έκλεισε το Μάικλ Τζάκσον για τα γενέθλιά του. Ο βασιλιάς της Pop εισέπραξε 15 εκατομμύρια δολάρια για μία μόνο συναυλία.
0: Τι τα έκανε και αυτός, μωρέ. Έφυγε νωρίς.
1: Ναι, αλλά ο Σουλτάνος έκανε παρτάρα.
0: Ο Σουλτάνος έκανε παρτάρα. Το θέμα είναι να είχαμε το Μιχάλη τώρα εδώ, το Μάικλ Τζάκσον που δεν τον έχουμε. Τέλος πάντων, παιδιά, καλημέρα. Διάθεση πολύ, πολύ δυνατή και σήμερα σας είπαμε ότι οι τελευταίες εκπομπές θα είναι συλλεκτικές. Να το θυμάστε αυτό. Καλημέρα με την Κριστίνα Αγγιλέρα.

0: Εδώ είμαστε με το Andres, τον Ζουρέντιο, λίγο πιο πριν η κομματάρα από την Χριστίνα Αγγιλέρα, με το Jenny in a Bottle και βεβαίως γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα πάμε στην επικαιρότητα της ημέρας που την ετοίμαζε τόση ώρα έξω η Ναρσούλα.
1: Δεν είναι και όμορφη να τα πω
0: δεν
1: και
0: είναι,
1: αυτά.
0: Όχι, δεν
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Θα αρχίσω με το τραγικό δυστύχημα που έγινε στη Χαλκιδική χθες το απόγευμα, η τραγωδία που γράφτηκε στην άσφαλτο. Η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί από την Μολδαβία, την οικογένεια, άφησαν την τελευταία τους πνοή στην Ελλάδα. Η 7χρονη κόρη τους συνεχίζει να νοσηλεύεται. Υπήρχε και ένα ανήλικο κορίτσι μέσα.
0: Ελπίζουμε να τα καταφέρει, ναι.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο οδηγός του βιτιοφόρου δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Στα χέρια της Ελλάς βρίσκονται δύο άντρες, οι οποίοι διέπραταν διαρρήξεις σε οχήματα σε παραλίας, σε παραλίες Καλκιδικής.
0: Ναι.
1: Επιστολή επίσης, τώρα πάμε σε αυτά που σου αρέσουν εσένα, Βασίλη, τα πολιτικά.
0: Τα πολιτικά.
1: Επιστολή με την οποία ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής ότι ο βουλευτής των Χανίων, Παύλος Πολάκης, επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ξέρεις που το βάλανε έτσι. Οι βουλευτές. Δηλαδή ψηφίσανε μεταξύ τους οι βουλευτές, αφού τώρα ο πρόεδρος έφυγε και του λένε γύρνα πίσω, να είμαστε περισσότεροι.
1: Έτσι του είπαν.
0: Αυτός τρελάθηκε, είπε ότι είμαι για το βιβλίο Guinness, έχω φύγει δύο φορές, επιστρέφω και πάλι τρίτη φορά θριαμβευτής. Άρχισε να ρίχνει κάτι πινελίκια στον πρόεδρό τους που παραιτήθηκε ότι ήθελε το άλλο το κόμμα αντί να στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ξέρεις τι μ' αρέσει, μ' αρέσει το.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η τρέλα.
1: Ο χαμός που γίνεται.
0: Και γενικά στην πολιτική δεν μ' αρέσει τόσο όσο η πολιτική, όσο τα από πίσω, τα μαχαιρώματα, τα
1: παράξενα. Και δεν τα μαθαίνουμε κιόλα.
0: Οι αλχημίες. Κάτι μαθαίνουμε από κάτω. Κάτι
1: βγαίνει. Να πούμε ότι το Σάββατο θα γίνει η εκλογή του Προέδρου. 9 η ώρα
0: σας έχω και ένα τρελό, ότι αν παραιτηθεί λέει κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δώσει την έδρα, δηλαδή να δώσει την έδρα, βγαίνει ο Κασελάκης μέσα.
2: Όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι διάβαζα. Υπάρχει μια πιθανότητα να βγει. Βέβαια, θα μου πεις τώρα ποιος θα το κάνει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι παίζεται.
1: Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Τον βλέπω τον Κασελάκη τον καλούν στα κανάλια συχνά.
0: Έχει παίζει και αυτό στον ρόλο του.
1: Έχουμε και κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπά Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ο Τραμπ σκέφτεται επέκταση των επιχειρήσεων.
0: Γεια σου, ρε Αλάνη Τραμπ. Πώς ξυπνάς και πώς κοιμάσαι.
2: Εκείνη η συμφωνία, τι έγινε εκείνη η συμφωνία.
0: Άσε τώρα. Πάει αυτή η συμφωνία, φαγώθηκε.
2: Εκείνη η συμφωνία, τι έγινε. Παιδιά.
1: Και είχαμε και σειρά εκρήξεων στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική πυραυλική επίθεση.
0: Μετά από την Μάρα Κοντού, χθες διάβασα μια πολύ άσχημη είδηση ότι έφυγε ο Λορέντζο Καριέρε. Αν το θυμάσαι από το Μέγκα, από το μπαρ.
1: Που είχαν
0: πάρει και τα τραγούδια
1: το
0: Φίλι για πάντα. Έτσι.
2: Η ταινία Φαντασίας.
0: Ναι, είναι ο γιος της Ματούλας, για όσους το θυμούνται, και ο σύζυγος της Έλληνας Κάτραβα. Συλληπιτήρια να πούμε στις οικογένειες και της Μάρος Κοντού. Αν και νομίζω η Μάρος Κοντού δεν είχε οικογένεια, δεν είχε κάνει παιδιά.
1: Παιδιά δεν είχε.
0: Δεν της άρεσε καν να συζεί με άντρα. Έλεγε ότι θέλει την ησυχία της.
1: Και σε μια συνέντευξη που έβλεπα χθες, το τελευταίο της έρωτα τον έζησε όταν ήταν 67.
0: Ορίστε. Παιδιά, όλοι έχουμε ελπίδα. Καλημέρα και στους Αργεντίνους της εκπομπής. Φίλε Κατζόχη,
2: μας το γύρισαν.
0: Δικό σου, ναι.
2: Εντάξει, και δεύτερο μάτς που γυρνάνε πάλι οι Αργεντινοί έτσι.
0: Εχθές δεν μπορούμε να πούμε την ευνόηση διετησία πουθενά.
2: Όχι, παίξανε μετά τον γκολ που φάγανε, παίξανε πολύ δυνατά.
0: Φοβερό ποδόσφαιρο.
2: Οι άλλοι κλειστήκαν, δεν βγάλαν παλιά, δεν κάναν τίποτα.
0: Τραγική.
2: Τραγική.
0: Και το όνειρό μου να γυρίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σπίτι του πάει.
2: Πάει, το χάσαμε.
0: Οπότε,
2: Βασίλη.
0: Τώρα, Ισπανία ή Αργεντινή.
2: Τώρα είμαι με την Αργεντινή εγώ.
0: Και εγώ με την Αργεντινή. Η Αργεντινή πάντα ήταν η ομάδα μου στα Μουντιάλ, αλλά απλά φέτος είχα φάει αυτό το σκάλωμα με την Αγγλία. Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Ό,τι είναι τώρα. Καλημέρα, καλημέρα. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου μας εδώ. Για να περάσουμε τέλεια. Εσύ έχασε και το στοίχημα.
2: Πάει, πάει εγώ.
0: Έχασε και το ποντάρισμα για το παγκόσμιο κύπελο που το έχεις βάλει στην Αγγλία.
2: Μετά πέταξε όλα.
0: Τα

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
16: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
19: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
20: Καλημερούδια και πάλι εδώ είμαστε με πολύ καλή διάθεση όπως πάντα για να το ζήσουμε έως και τις 11. Οι ζέστες έρχονται πολύ επικίνδυνες, θα είναι ειδικά Κυριακή Δευτέρα 37 λέει βαθμούς. Θα λιώσουμε και στην Αθήνα λέει κάτι σαραντάρια θα χτυπήσουν, που διάβαζα χθες τον καιρό.
21: Ήρθαν και σε εμάς.
20: Από Τρίτη όμως θα χαλαρώσουν τα πράγματα, οπότε μη μου αγχώρεστε. Είναι και καλοκαίρι, να το πούμε και αυτό επιτέλους. Δηλαδή φέτος δεν το ζήσαμε πολύ έντομο.
22: Δεν το ζήσαμε.
20: Μόνο εχθές ένιωσα πολύ ζέστη. Φαντάσου ότι εγώ πήγα και άνοιξα το air condition.
22: Και προχθές το είπες νομίζω αυτό.
20: Ναι, αλλά
22: χθες το άνοιξε.
20: Εχθές το άνοιξα.
22: Έφτασε στα ωριά σου.
20: Ακριβώς. Καλημέρα. Καλημέρα, να σας πω ότι από την άλλη Πέμπτη όμως η θερμοκρασία θα πέσει 8 βαθμούς και θα έχουμε και βροχές. στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για πάμε λίγο έξω να βρούμε τι γίνεται στην κίνηση.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
1: Με τον κύριο Τραφικούλη.
21: Μάλλον έχετε φύγει για άδεια. Τίποτα. Υπάρχει πολλή ησυχία στους δρόμους.
22: Και τι στεναχωριέσαι, εσύ.
20: Ναι, φίλε.
21: Όχι, δεν στεναχωριέμαι.
20: Ναι, αλλά δεν μας ακούνε, κατάλαβες.
21: Δεν μας ακούνε, ναι.
20: Αλλά να ξέρεις με τις εφαρμογές πλέον του Zoo Radio. Μας ακούνε παντού. Δεν υπάρχει κανένα θέμα εκεί. Μην μου αγχώνεσαι, τύπ.
22: Για να μην πω ότι στη Χαλκιδική πιάνουμε καμπάνα. Έλατε.
21: Λοιπόν, ένα μικρό κομματάκι λίγο κολλάει στην Τριανδρία για εσάς που κινείστε δυτικά.
20: Ναι.
21: Και λίγο κολλάμε στα φανάρια Χάνθ. Τίποτε παραπάνω.
20: Τίποτε παραπάνω. Πάμε στο κορίτσι μας για τα παραπάνω.
22: Λοιπόν, παιδιά, οι φίλες επηρεάζουν πλέον περισσότερο τις ερωτικές επιλογές από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
20: Τι είναι, εσείς αυτούς διαλέγετε μαζί. Ωραία, γλέντια. Oh. Τι ωραίο πράγμα μου έφερες πρωινιάτικο.
22: Λοιπόν, το νέο dating trend λέγεται Friendfluence.
20: Και... Friendfluence, μάλιστα.
22: Ναι, και είναι αυτό που πριν βγεις καν το πρώτο ραντεβού.
20: Ναι.
22: Τσεκάρεις με τη φίλη σου, με το φίλο σου, τα social του άλλου, το τσεκάρεις από πάνω μέχρι κάτω, φωτογραφίες. Τώρα ξέρεις, δίνουμε και πάρα πολλές πληροφορίες στα social. Το βλέπεις με μαγιό, βλέπεις τι τρώει, βλέπεις αν γυμνάζεται.
20: Να έχεις καμιά πεινασμένη φίλη που να είναι πατρεμένη κανένα κοσαριά χρόνια και να διαλέγει τους καλύτερους για να τους ξεζουμίζει μετά από σένα.
21: Αυτό να πάρεις, είναι καλός.
20: Ωρε, μάνα μου, και να το καλοβλέπει. Έλα.
22: Έτσι είναι, παιδιά, αυτό κάνουμε πια. Πλέον παίρνουμε την έγκριση της παρέας ή 2-3 ανθρώπων που τους εκτιμούμε πάρα πολύ.
20: Ναι.
22: Παρά δεν πάμε πια πλέον τυφλά ραντεβού καθόλου.
20: Ναι, και εμείς με τους Κατζόκυρο πριν από λίγο και τον Βασίλη τον Οσακά δίπλα από τον Velvet. Κοιτούσαμε κάτι μπουζούκια και τα.
22: Από την Τουρκία.
20: Ξανθιές διάλεξε ο Σκάτς. Μελαχρινές ο Βασίλης. Ό,τι απέμεινε.
21: Ό,τι έρθει στο τραπέζι.
20: Ό,τι έρθει στο τραπέζι.
22: Η αλήθεια είναι ότι εσείς οι δύο το κάνετε αυτό. Δεν θα ρωτήσω. Το ξέρω ότι το κάνετε. Ότι ο ένας ρε παιδί μου τσεκάρει του άλλου το κορίτσι.
20: Εντάξει, εγώ τι να τσεκάρει. Μία έχουμε τόσα χρόνια. Εδώ αυτό είναι του λέω περπάτα εδώ να δει μια ωραία γυναίκα κτλ. Και εγώ το ίδιο σαν αυτό που σου λέγα για τις γυναίκες. Αν βρήκα ένα ωραίο μωρό, να χαζοκοιτάω κι εγώ λίγο.
22: Γι' αυτό εσύ τόσο.
20: Να με τη Μασιλίτσα. Γλυκές, όμορφες καλημέρες σε όλους. Φιλαράκια μου εκεί έξω, κουκλάρες μου. Εδώ είμαστε με Teddy Swims και Mr. Know It All. Εδώ είναι το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης και του Zoo Radio.

0: λεπτό και είναι η ώρα βεβαίως, αφού χαιρετήσουμε όλους εσάς που μας έχετε στείλει μήνυμα και μάλλον πάλι δεν παίρνετε απάντηση. Σήμερα όμως δεν θα ασχοληθώ, γιατί χθες έβγαλα ένα τεράστιο πονοκέφαλο.
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται αυτό συνέχεια.
0: Ζητούμε συγγνώμη.
1: Σας αγαπάμε, το ξέρετε.
0: Αλλά δεν μπορούμε μερικές φορές να σας απαντήσουμε. Κολλάνε τα σύμπαντα, θα δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στη Μέλη, στον Άλεξ, στον Ιορδάνη, στον Γιώργο, στην Δήμητρα, στην Αμαλία, στην Βούλα. Ποιο είναι εδώ, η Ελένη μας και ο Γιώργος από την Χαλκιδική. Και βεβαίως καλημέρα και στον Νίκο και βεβαίως καλημέρα και στον Κώστα. Όλα αυτά τα ωραία και τα όμορφα μαζί, γιατί έχουμε παιχνίδι τώρα.
2: Έρχονται οι σπιτόγατοι. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Τηλεφωνήστε 231-0232-908
0: ναι.
2: Και κερδίστε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είναι εύκολο σήμερα. Νομίζω θα το βρείτε κατευθείαν.
3: Βρωμάει η Ελλάδα.
4: Δηλαδή, ακόμα και για τους ηθοποιούς. Δηλαδή, ένα ηθοποιός τώρα.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μία εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που δεν έχει μέλλον. 2-3-10-2-32-9-08. Καταστήματα Λαβή. Πόσα στην πόλη?
1: Είναι 8 στην πόλη μας.
0: 8. Και στο κέντρο?
1: Στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Εκεί θα
0: 16.
1: Πάτε.
0: Πάμε στην πρώτη γραμμή και την πιο γρήγορη. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Είμαι εσείς, τι κάνετε? Είμαι από τη Χαλκιδική, ρε παιδιά, σας ακούω.
0: Πού είσαι, βρε γλυκιά μου, τι γίνεται εκεί πέρα?
5: Κοντά στο Σάνι είμαι.
0: Κοντά στο Σάνι, γίνεται το αγαπημένο μέρος του φίλου μου, του Σκατζόχυρου, συνέχεια.
2: Πολύ συχνά εκεί.
0: Είναι.
5: Όποτε πάνε.
0: Όποτε πάνε είναι εκεί. Πού, ναι, να, δεν μου λες, έχεις εκεί κανένα δωμάτιο, γιατί δεν μένει, απλά έτσι για να περάσει σου πει ένα γεια.
5: Έχω σπίτι, ναι.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Να το φιλοξενήσει.
2: Τι ωραία.
0: Μα δεν μένει. Τι να το φιλοξενήσει. Πάει, βρέχει τα πόδια του και φεύγει.
2: Όχι, θα μείνω. Γιατί να μην δεν μείνω.
0: Σιγά μην μείνει.
5: Ωραία.
0: Λοιπόν.
5: Έλα να με βοηθήσει, γιατί έχω και τις δύο κόρες μου.
0: Μπράβο.
5: Και να κάνουμε μαζί.
0: Αυτό είναι.
1: Να σου πω, είναι πολύ καλό με τα παιδιά. Εγώ όποτε τη φέρω τη δικιά μου, περνάνε καταπληκτικά.
0: Ναι, το έχει αυτό.
5: Α, τέλεια. Το έχει. Υπέροχα.
0: Λοιπόν,
5: είναι μεγάλα τα κορίτσια μου. Δεν θα υπάρχει.
0: Τότε ούτε να πλησιάσει τότε. Ούτε να πλησιάσει. Λοιπόν, για πες μου, σε παρακαλώ λίγο, ποια είναι η εκπομπή?
5: Είναι το. Η Face Corda είναι. Τώρα η εκπομπή το Bonjourno, το κλασικό.
0: Ναι. Το κλασικό. Το Bonjourno, αγαπημένη μου. Όνομα μας είπε το κορίτσι. Κορίτσι μου, το όνομά σου.
5: Ελένη.
0: Έλα, γλυκιά μου. Μίλησε με την Νάνση εδώ για να πάρεις το δώρο σου. Και να περνάτε τέλεια εκεί στα εξοχικά σας.
5: Ευχαριστούμε. Καλά, υπόλοιπο καλοκαίρι.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Οπ, να το και το μωρό. Η Britney Spears. Oops, I did it again. Καλημεράκια, βρε.

0: 12. Καλημέρα, καλημέρα. Και πριν φύγετε διακοπές, η πρώτη μας στάση είναι στο Mosaic Stores, στο Mosaic του κέντρου, στην Βενιζέλου 12, Ελευθερίου Βενιζέλου 12. Βρίσκουμε τα πάντα για το σπιτάκι μας, για να μπει σε καλοκαιρινή διάθεση. Διακοσμητικά, βάζα, φωτιστικά, κούπες και αμέτρητες έξυπνες ιδέες που όλοι μας ταλατρέψουμε.
1: Και στο Mosaic του Ευόσμου, στην 28 Οκτωβρίου 16, μας περιμένουν φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια και ό,τι χρειάζεται, η πιο ξέγνιαση πλευρά του καλοκαιριού.
0: Και υπάρχουν και εκτόσεις, να σου πω εγώ, έως και 70% Mosaic Stores και στο κέντρο και στον Εύωσμο και στο mosaicstores.com. Πριν φύγουμε διακοπές, εκεί σταματάμε για να περάσουμε τέλεια και να πάρουμε και πολλές ιδέες για τα πάντα όλα. Φίλες Κατζόγυρες, σε θέλω με ζώδια δυνατό.
2: Είμαι έτοιμος. Κρυός. Η ημέρα ευνοεί τις συζητήσεις γύρω από αναμνήσεις. Σταύρος, η προσοχή στρέφεται περισσότερο στην εργασία. Δίδυμος, θα αναζητήσετε πρακτικές λύσεις σε οικογενειακά ζητήματα. Καρκίνος, έχετε την ικανότητα να βρίσκετε αποτελεσματικές λύσεις. Λέων, η ένταση που νιώθετε υποχωρεί. Παρθένος, ημέρα ευνοεί τις φιλίες, τις συνεργασίες και τις αισθηματικές σχέσεις. Ζυγός, θα χρειαστείτε περισσότερο χρόνο για ξεκούραση. Σκορπιός, ημέρα ξεκινά με σκέψεις γύρω από υποχρεώσεις και στόχους. Τοξότης, θέματα υγείας ή ευεξίας μπορούν να βρουν τις λύσεις που αναζητάτε. Εγώκερος, οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από ζεστασιά και κατανόηση.
0: Ναι.
2: Υδροχόος, θα προτιμήσετε να επεξεργαστείτε όσα έχουν συμβεί πρόσφατα. Και τέλος, ηχθείς, η θετική σας ενέργεια γίνεται αισθητή γύρω σας.
0: Πολύ ωραία, Σκατζούλη μου. Γρήγορα, γρήγορα, αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιον σταθμό ραδιοφωνικό ακούτε, μην ξεχάσετε να μας ψηφίσετε και μην κλείνετε το τηλέφωνο, γιατί πολύ στεναχωριόμαστε. Πολύ στεναχωριόμαστε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντώνη,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
19: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
18: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
20: Αντώνιε, ξύπνα.
21: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
20: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
21: Πώς τολμά?
20: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
21: Αυτό είναι πρόκληση.
20: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
21: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
23: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Zoo News. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Το State Department ανακοίνωσε ότι εγκρίνει την πώληση οπλικών συστημάτων στη Σαουδική Αραβία αξία σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην περιοδία. Για την προώθηση της Οδύσσιας πραγματοποίησε η Ζεντάγια περπατώντας το κόκκινο χαλί, φορώντας λευκή δημιουργία με εντυπωσιακά φτερά. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή ζωπιο κεφά, το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έλα παιδιά, 16 του Ιούλη, καλημέρα. Καλημέρα, εδώ είμαστε με διάθεση πάντα ανεβασμένη. Είμαστε πόμπα για να περάσουμε καταπληκτικά έως και τις 11. Σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νανσούλα?
3: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα σας έχω την μελέτη για το ποια είναι η ηλικία να σταματήσει κανείς να πηγαίνει στα κλαμπ. Έχουμε...
4: Δεν έχει ηλικία το κλαμπ.
3: Έχει, κι όμως οι έρευνες το έδειξαν. Έχουμε το Beat the Bomb, την παιχνιδάρα μας που κερδίζεται έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Είναι η πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ για να περάσετε τέλεια μαζί μας. Να πεταχτούμε μία βόλτα έξω να δούμε τι γίνεται στην Θεσσαλονίκη μας.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
5: με τον κύριο Τραφικούλη.
6: Λοιπόν, ο περιφερειακός λίγο κολλάει Πηλαία, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά. Το ναι. άλλο ρεύμα δυτικά δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασίλη Ζόγα, Βασιλέως Γεωργίου, Εγνατία, Τσιμισκή, όλα αυτά είναι υπερτέλεια.
2: Μπράβο.
6: Ένα μικρούτσικο κομματάκι μόνο στο ύψος αρχαιολογικού μουσείου. Ο, τίποτε άλλο.
2: Μικρούτσικο.
6: Ναι, καλέ, τίποτα. 50 μέτρα κίνηση.
2: Ακουτζούνο, παιδιά, μπομπ. Και ενώ όνομα την μου και την ηλικία σα τώρα στο 6931-908-908. Τα κατή μα μείνανε, ρε παιδιά. 5 και 5, 10. Και
6: αύριο 2,
2: 12.
3: 11 και σήμερα στο
2: 12 επί 2, 24, beat the bomb. Όλα και όλα. Θα παίξετε και με τον Χρήστο την Δευτέρα, έτσι δεν είναι?
3: Εννοείται.
2: Έτσι, άμα ξυπνήσει και έρθει. Πιστεύω ότι εκείνο το βράδυ, να το ξέρεις, είναι σαν τις σχολικές εκδρομές.
3: Ναι.
2: Ο Χρήστος είναι και στο μυαλό ακόμα έτσι έφηβος. Είναι σαν να πάει εκδρομή με τους μεγάλους τους φίλους.

0: Και τι ωραία ματσάρα χθες. Πόσο το περάσαμε ωραία το βραδάκι. Γιατί με την Γαλλία και την Ισπανία ήταν λίγο πιο ξενερουά η ιστορία όλη. Και μ' άρεσε που ήταν και πολύ σκληρό το μάτς στην αρχή, που έδειχνε το πάθος του μεταξύ. Αυτοί σηκώσανε και για τις Μαλδίβες, έτσι, το είδες, για τα νησιά Φόκλαν, που λένε ότι είναι δικά μας στο τέλος και θα πάνε και πρόστιμο από την FIFA.
1: Έχουμε και τέτοια,
0: δηλαδή. Πολύ, και όταν είδα τον ύμνο, ρε παιδιά, πώς τον ερμηνεύουν, πώς τον τραγουδάνε οι ερμηνεύουν, λες, και είναι τραγουδιστές. πώς τον τραγουδάνε και πώς φωνάζουν οι Αργεντίνοι, πόσο υπερήφανοι.
1: Είναι παθιασμένοι.
0: Είναι υπερήφανοι. Πάντως, ωραία αυτά, εχθές τα ζήσαμε. Περάσαμε όμορφα, είδαμε ωραία μπάλα. Τι κάνουμε όμως σήμερα μετά το χθεσινό μάτς του Μουντιάλ, Κατσοχή?
1: Βασίλη, σηκωνόμαστε με την ησυχία μας.
0: Μπράβο.
1: Και πάμε για καφεδάκι και μπραντς στο Σαβίκο.
0: Αυτά είναι τα ωραία και τα όμορφα, γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις κρέας και το άπεκτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε νέο μπραντς μενού που δεν παίζεται. Στην πόλη μας

0: ένα άλλο μαράκι που είναι εδώ. Πες μου, κορίτσι
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Λοιπόν, μία νέα κοινωνική έρευνα που έγινε δείχνει ότι η νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να ωφελήσει την ψυχική υγεία σε κάθε ηλικία.
0: Μπράβο.
1: Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το κλάμπινγκ ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ευτυχία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική σύνδεση. Άτομα άνω των 30 εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση στη ζωή τους όταν πηγαίνουν στο κλαμπ και λιγότερο άγχος. Με τους ερευνητές να καταλήγουν ότι η ιδανική ηλικία για να σταματήσει κανείς το κλαμπινγκ είναι τα 69.
2: Εντάξει είμαστε.
0: Υπογλώσιο.
2: Ωραία.
0: Το παίρνεις και μπαίνεις.
1: Αν και τελευταία, βλέπω πάρα πολλά βιντεάκια που γίνονται viral με γιαγιάδες πάνω στα ντεκ σε κάτι κλαμπάρες να τρελαίνονται.
0: Πάντως, αν δεν πάνε οι άνω των 50 στα κλαμπ, θα κλείσουν.
1: Ισχύει. Αυτό,
0: αυτό γίνεται παγκοσμίως. Διάβασα και μία έρευνα η οποία μιλούσε για την μεγάλη ψυχαγωγική εκστρατεία των 50 και άνω. Οι οποίοι λέει είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά όταν βγουν έξω το ζούνε.
1: Στηρίζουν.
0: Και που στηρίζουν τα μεγάλα κλαμπ παγκοσμίως. Και περνάνε και καταπληκτικά. Επίσης, να πούμε και εδώ και τη μαύρη την αλήθεια, ότι έχουν και λεφτά
1: να ξοδέψουν.
0: Να ξοδέψουν. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο. Είμαι γνωστός από τον Γιώργο.
2: Στη λίστα.
0: Ποιος είναι ο Γιώργος?
2: Είναι πιλαράκι, σε παρακαλώ, βάλε μέσα.
1: Είναι μέσα η παρέα μου, έχω παρέα μέσα.
0: Ποιοι είναι, Βίλισον? Είναι η Μάρτα, ο Κώστας Γη. Είναι να πω. Καλημέρα. Σε λίγο παίζουμε Beat the Bomb. Έχετε ακόμη ένα λεπτό για να στείλετε τη συμμετοχή σας.

0: ένα θαυμάσιο τραγούδι από το Zoo Radio, Daddy, Take Me There, παλιότερο Zoo Power. Και φυσικά είναι ένα από τα αγαπημένα μας το καλοκαίρι του 2026, ειδικά της Νάνσης Βλάχου.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει.
0: Μαγεύεσαι με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τρελαίνεται το μωρό, τρελαίνεται παιδιά, τρελαίνεται. Πάμε λίγο και στο κορίτσι το οποίο περιμένει. Καλημέρα στην ουρανία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είμαστε καλά. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε το Beat the Bomb. Και εσύ πάρε τις βαθιές σου τις αναπνοές. Γιατί έρχεται η ώρα που θα διαλέξεις την βόμβα. Σήμερα μιλάμε για την Πέμπτη την όμορφη. Μια ανάσα από την Παρασκευή. Και για περισσότερα από 50 χρόνια να σας πω εγώ ότι ο χορηγός μας στο Beat the Bomb, η εταιρεία Δημάκης, είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Αν θέλετε ενδοδαπέ διαθέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο σας, η Δημάκης σας προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέ διαθέρμανσης ξηράς δόμησης, ειδικά προορισμένο για αναγεννήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου, με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε έργο. Η εταιρεία Δημάκης είναι μαζί μας και είναι η κατάλληλη επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και μας ακούς. Και όλοι μαζί λοιπόν, εμείς, οι Δημάκης και όλοι οι ακροατές, ευχόμαστε καλή επιτυχία στην φίλη μας την ουρανία.
3: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Με τι ασχολείσαι, γλυκιά μου?
2: Σε εταιρεία δουλεύω.
0: Σε εταιρεία δουλεύεις, έτσι απλά και...
2: Σε υπάλληλος γραφείο.
0: Υπάλληλος γραφείο, πολύ ωραία. Περνάς καλά στην εταιρεία ή τους βαριέσαι?
2: Καλά είναι.
0: Καλά είναι. Ό,τι είναι τώρα πες. Ναι, αν μπορείς να μιλήσεις και από τηλέφωνο κανονικά, χωρίς ανοιχτή ακρόαση, θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι για να μπορέσουμε να σε ακούσουμε καθαρά.
2: Γιατί οδηγάω είναι λίγο δύσκολο.
0: Α, οδηγάς. Ωραία. Τουλάχιστον αν δεν είσαι σε κάποιο δρόμο και μπορείς να παρκάρεις, καλό είναι. Ενώ δρόμο μεγάλο. Αλλιώς καλή επιτυχία. Πες μου, ποια βόμβα ανοίγεις?
2: Λέω τη δεύτερη.
0: Λέει τη δεύτερη βόμβα. Φίλες, κάτσε, όχι, ρε, το κορίτσι μας.
4: Ουρανία, δεν με βρίσκει σύμμαχο.
0: Καθόλου,
4: σε αυτή σου την επιλογή.
0: Δεν τη θέλει τη δεύτερη βόμβα ο Σκατζούλης, εσύ?
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Μα εμένα μ' αρέσει. Έμπρε ποντικάκι, εσύ. Όλο αρέσει, όταν δεν τον αρέσει τον άλλον. Λοιπόν, ο Σκατζ δεν τη θέλει με τίποτα τη βόμβα. Η Νανσούλα, εμένα μ' αρέσει. Τώρα, σ' ακούω.
2: Θα συμφωνήσω με την Άνση.
0: Θα συμφωνήσεις με την Άνση Βλάχου. Ωραία. Και ποια βόμβα θα ανοίξεις αν συμφωνήσεις με την Άνση Βλάχου?
2: Θα επιμείνω στη δεύτερη.
0: Α, βλακία είπα εγώ, ναι.
4: Νάνση, επιμένει.
0: Νάνση, ναι, Νάνση, σωστά. Ναι,
2: ναι, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Δεν έχει βγει και καφέ, ουρανία, καταλαβαίνεις.
0: 9 και 4 μου το φέρνουνε. 9 παρτέρα, συγγνώμη. Λοιπόν, ουρανία, εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση αυτή τη στιγμή για να μου απαντήσεις. Ξύπνησες όμορφα σήμερα?
2: Νιστάζω λίγο και εγώ, δεν έχω βγει καφέ.
0: Αυτό σκέψου το τώρα λίγο παραπάνω και σε ξαναρωτάω. Θα αλλάξεις τη βόμβα? Ναι,
2: βάλει την πρώτη.
0: Άντε, βάλτε την πρώτη, έτσι λες. Βάλε αυτό να πιούμε. Μάλιστα, λοιπόν, οπότε η ερώτηση, η τελική μου ερώτηση είναι, μένεις στην πρώτη βόμβα που επέλεξες ή πας στην αρχική σου επιλογή, τη δεύτερη?
2: Μένω στην πρώτη.
0: Μένεις στην πρώτη βόμβα, κυρίες και κύριοι, η αγαπημένη ουρανία, χωρίς καφέ μπορεί, χωρίς εμένα όχι. Και είναι η ώρα τώρα για να μας πει αν δέχεται την προσφορά μας. Φίλες Κατζόχυρε, κάνει μια προσφορά στο κορίτσι.
4: Για την ουρανία η προσφορά σήμερα είναι 40 ευρώ.
0: 40 ευρώ για να μην παίξει.
2: Για να μην παίξω.
0: Πώς?
2: Θα παίξω.
1: Αχ, δεν μπορεί,
0: αγχώθηκε τώρα,
1: ναι,
0: το κορίτσι μας.
1: Έλα, γάμο
0: το τώρα, ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Και τα 40 ευρώ είναι καλά λεφτά όμως, να το ξέρεις αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν σου δώσαμε 20 για να σηκωθείς και να φύγεις.
2: Σωστά, ναι.
0: Αλλά εννοώ μη μου αγχώνεσαι.
2: Εντάξει, άντε θα τα πάρω.
0: Θα τα πάρεις?
2: Θα τα πάρω.
0: Θα τα πάρει, κυρίες και κύριοι, η ουρανία. Είναι σίγουρη τελικά. Δεν θέλει να αγχωθεί άλλο. Έχει να κάνει μπροστά της και ολόκληρο οκτάωρο. Να σου αποκαλύψω ότι είχε η δεύτερη βόμβα μέσα.
3: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Από την οποία σε διώξαμε και σώθηκες, αγαπημένη μου. Η πρώτη βόμβα. Η πρώτη βόμβα όμως μέσα είχε 130 ευρώ μετρητά. Δεν ξέρω. Θα ανέβαινες ψηλά?
2: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Έλα Έλα ρε. Εγώ σε είχα χωμένη εκεί στο πενιντάρικο να σταματήσεις από τον τρόπο που αντέδρασες. Παρ' όλα αυτά, αγαπημένη μου Ουρανία, να είναι καλοφάγωτα τα 40 ευρώ.
2: Okay? Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μας. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Έτσι, τα πήρε τα 40 τα ευρουλάκια.
4: Εύκολα, άνετα.
0: Θα τηλεφωνήσει η γραμματεία, θα τη τα δώσει και το κορίτσι πάει για μεροκάματα.
4: Μέσα σε 5 λεπτά έβγαλε 40 ευρώ.
0: Πόρε φίλε, τι πεις τώρα.
4: Τι έγινε.
0: Να παίξουμε κι εμείς. Μπράβο, Ουρανία. Μας το θυμήσατε χθες, το θυμηθήκαμε και το βάλαμε σήμερα. Είναι.

0: Στην Έλληνα και στην Αλεξάνδρα, οι οποίες μας στείλανε το μηνυματάκι για τη Σακύρα, αλλά όχι παιδιά. Η Σακύρα δεν είναι για τώρα, εντάξει, είναι για άλλες ώρες. Μην ξεχνάτε και εσύ, Γεωργία. Η Σακύρα ακούγεται, κάτσε να δω, να το θυμηθώ κι εγώ, 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 και 7 με 8 το απόγευμα και 9 με 10 το βράδυ. Εκεί τη βρίσκεται για να στείλετε τις συμμετοχές σας για την Σακύρα.
1: Και με ρώτησε χθες η κόρη μου, μαμά, τώρα που θα τελειώσει το Μουντιάλ, θα σταματήσετε να παίζετε και τα τραγούδια της Σακύρα.
0: Όχι, βέβαια. Χωρίς Σακύρα γίνεται, δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται. Πάμε λίγο σε κουτσομπολιό εδώ με Σκάτζαν και έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα που τώρα ήρθαν επιτέλους.
2: Για να δούμε, Έλληνες καλλιτέχνες, πού είναι οι διακοπές αυτή την εποχή και τι προτιμάνε. Η Αποστολία Ζώη βρίσκεται στο Μπαλί. Έχει ανεβάσει πάρα πολλές φωτογραφίες και η φύση λέει δεν χρειάζεται κανένα φίλτρο. Σε μαγεύει όπως είναι. Η Βιαδάμου με το Μιχάλη Κουινέλη βρίσκονται στο Μιλάνο.
0: Το Κουινέλη, ναι.
2: Ναι, η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κυργιστάν, ενώ η Σύση Χριστίδου.
0: Πού το Κυργιστάν, ρε φίλε.
2: Έλατε.
0: Τι έλατε, με έβρισε σύνδεση και
2: πρέπει να είναι δίπλα στο Ουσμπεκιστάν.
1: Έλα, ρε Σκάτζ, δώσε μας κάτι.
0: Τώρα κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα.
2: Είναι μαζί με το Ουσμπεκιστάν. Αυτά συνορεύουν.
1: Αυτή συνέχεια ταξιδεύει. Πριν ήταν και στην Ιταλία και αυτή σε ένα μέρος.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία.
2: Η Σύση Χριστίδου βρίσκεται, λέει, στη Μεσσηνία για διακοπές.
0: Ωραία. Δεν μας είπες κανένα στάρ όμως.
2: Γιατί δεν είναι αυτή γνωστή όλη.
1: Λοιπόν, τώρα που είπε εσύ η Χριστίδου, θα προσθέσω στα κουτσομπολιά την είδηση ότι μάλλον η Σύση έρχεται στο καθημερινό του Μέγκα εκεί που βγάλαν τη Φέη.
0: Αν νόμιζα έρχεται εδώ. Έτσι όπως το πες, έδειξε και με το δάχτυλο κάτω. Και λέω, έλα παιδί μου τώρα, τι ωραία να την έχουμε μαζί μας.
1: Φαντάζεσαι, η Σύση, η Νάνση και ο Σκάτ.
2: Τι ωραία.
0: Καταπληκτικό. Και εγώ να ρίχνω τις ξάπλες μου. Τι πες τώρα, ρε φιλετάδα.
2: Λοιπόν, πάμε και στο Σάκη Ρουβά, ναι. Που σκίστηκε ξανά το παντελόνι του την ώρα που τραγουδούσε.
1: Εσύ δεν μπορεί.
0: Να πω κάτι εγώ.
1: Δεν μπορεί.
0: Να πω εγώ τώρα κάτι. Αφού είσαι χοντροπούτης, ρε Στάθη. Ρε Σάκη. Αφού τα πούτια σου πλέον έχουν γίνει χοντρά.
1: Δεν είναι χοντρά. Έχει ένα τετρακέφαλο, ρε εσύ. Τετρακέφαλο είναι.
0: Ή τα καλαμπαλίκια, τέλος πάντων, είναι γεμάτα.
1: Χαμηλά προς το γόνατο σκίστηκε και το είδα το βίντεο.
2: Σε δύο σημεία το
0: ρίμα. Μα δεν γίνεται.
1: Δεν υπάρχει υφασμά που να αντέχει τις χορογραφίες του Σάκη. Δεν υπάρχει.
2: Μα τα παίρνει πολύ στενά και
0: δεν μου λες κάτσε λίγο. Παλιά και τι άντεχε.
1: Πάντα τα άσκησε.
0: Δεν είναι παιδί μου τώρα, σου λέω. Ο άνθρωπος τώρα έγινε και αυτός μιλφάρα, να πούμε. Στρίβει και σκίζει. Στρίβει και σκίζει.
2: Ασκεί με ένα φαρτί φασμάτινο.
0: Κάποτε του τα σκίζανε. Τώρα
1: τα σκίζουν μόνο του.
0: Τέλος πάντων. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Αν και ένα που άκουσα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, λέει η Μάρο η Κοντού. Ζήτησε όταν στην κυρία της, τέλος πάντων, να της βάλουν ουίσκι πάνω. Λέει και τα λοιπά και ένα τσιγάρο. Αυτό. Είναι αλήθεια, ξέρω.
1: Δεν το έχω δει.
0: Δεν το έχω δει. Το άκουσα χθες και μου έκανε πολύ εντύπωση. Ήταν, λέει, πάρα πάρα πολύ μποέμ τύπος και περνούσε φανταστικά.
3: Λίγο μετά τις 8:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται,
9: λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
12: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
14: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
17: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
16: Εσύ. Ειδική αγωγή!
17: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
16: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
17: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
16: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
17: Your University, your choice.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
20: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Και ζήτω του, όχι παιδιά, και ζήτω του και μπράβο του. Γιατί αυτό το τραγούδι για μένα είναι κορυφαίο. Είναι ο Νταμιάνο Ντέιβιτ, από τα καλύτερα που έχουμε παίξει στο ραδιόφωνο τα τελευταία χρόνια. The first time we met. Και κορυφαία είναι και η Waterland, αγόρια και κορίτσια. Είναι σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης μας, της Θεσσαλονικάρας μας. Και δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια, Βασίλη, έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού.
0: Τέλεια, όμορφα, και σιγά μην κάτσουμε να σκάσουμε και να μποτιλιαριστούμε για μία βουτιά. Ευτυχώς υπάρχει η Waterland.
1: Και τώρα σας έχω σπουδαίο νέο. Στην Ινδία τα beefs έχουν πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Οπα.
1: Μιλάμε για εντελώς άλλο επίπεδο. Υπάρχει ένας πασίγνωστος Ινδός δισεκατομμυριούχος,
0: ναι,
1: ο οποίος κάνει giveaway Rolex σε όποιον κράξει με το καλύτερο meme τον μπατζανάκι του.
0: Καταπληκτικό.
1: Ο Λαλίτ Μοντί είναι ένας από τους δημιουργούς του μεγαλύτερου πρωταθλήματος κρίκετ στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ο δε μπατζανάκης του, ο
0: Σανζίβε. Ο πρέπει να είναι αυτός που πατρεύει την αδερφή της γυναίκας του, ή τα κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι. Ο, την αδερφή της γυναίκας του.
0: Ωραία.
1: Μια ή όλου τη μέρα ο Μπατζανάκης του έκανε μια ανάρτηση στην οποία πανηγύριζε για τα δισεκατομμύρια του πρωταθλήματος, ξεχνώντας επιδεικτικά να αναφέρει τον ίδιο, που ήταν αυτός που έχτισε όλη την αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα.
1: Από το μηδέν. Και σε μια κατάσταση έτσι ακραία ψυχραιμίας, ο Μόντι ανακοίνωσε σε όλα τα social media,
0: ναι, ναι,
1: ότι θα κεράσει ένα ολοκένουργιο Rolex σε όποιον του στείλει το πιο εξευτελιστικό meme για τον Μπατζανάκη
2: το
1: του.
2: Με γελινάρες αυτό.
1: Μέσα σε λίγες ώρες,
0: ναι,
1: χιλιάδες ήταν αυτοί που έβαλαν τσιμεράκι για να διεκδικήσουν το Rolex. Φυσικά υπήρξε κάποιος που το πήρε. Κρατήσου εσύ για την επόμενη φορά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Συμβαίνουν και αυτά στις Ινδίες. Καλημέρα και στο Μαράκι Σοφάκι που είναι εδώ. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Στην φίλη μου την Ράνια που μας ακούει και σήμερα από την Αθήνα αυτή την φορά. Ο Παναγιωτάρας είναι εδώ. Ο Ντίνος είναι εδώ. Καλημέρα. Στο Κυρκιστάν καλύτερα λέει από το Τριγιστάν, πώς το λέγανε αυτό. Κυρκιστάν. Είναι τόσα σε στάν. Καλημέρα στη Φροσούλα μας, στον Γιώργο μας και σε όλη του την παρέα, την Τζέννη, την Μάρθα και τον Παναγιώτη. Στην Μαρίνα που μας λέει ότι είμαστε η αγαπημένη της. Η Έλενα είναι εδώ. Η Χριστίνα, για μια γνωριμία ζούμε όλοι σε αυτή τη χώρα για να μπούμε στα κλαμπ. Και βεβαίως και η Μαρίνα είναι εδώ που δυστυχώς. Και αυτή μαζί με εμάς κατάλαβε ότι όταν μπήκε το γκολ και μετά κλείστηκε πίσω η Αγγλία, δεν υπήρχε γυρισμός. Η Αργεντινή θα το έπαιρνε. Καλημέρα και στην Αναστασία, στον Γιώργο, σε όλους. Παιδιά, αν έχουμε ξεχάσει και κάποιον, σας είπα σήμερα και χθες, λίγο ταλαιπωρούμαστε.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Έχει θεματάκια, έρχονται με τα μηνύματα, αλλά μας έρχονται μπερδεμένα. Μπερδεύονται με τον Beat the Bomb, με τις Ακύρες, με τα διακοπές. Γίνεται ένας χαμός. Και τώρα, ο μεγάλος τελικός έρχεται, φίλες, κατσόχι ρε. Η Αργεντινή ή η Ισπανία, θα το δούμε. Εμείς όμως, έναν τελικό θυμόμαστε για πάντα. Άντε δύο μαζί με το ποδόσφαιρο. Αυτός απλά ήταν ο πρώτος μας. The final countdown. Ο Αργύρης Καμπούρης, ε!

0: καλοκαιράρα, να είσαι με την ποτάρα σου, παιδιά, έτσι εκεί στην παραλία, να σου ρουπώνει όμως. Δεν το θέλω μεσημέρι, δεν θέλω ντάλα τον ήλιο.
1: Όχι, όχι, εκεί 7, 8.
0: 7, 8, 56. Και να γίνει το χαμός, ωραίος, ο υπέροχος. Τι όμορφο που είναι το καλοκαίρι όταν δεν ψοφάει, να μου με το πετσί σου από τη ζέστη. Καλημέρα, Ελευθερία μου. Καλημέρα, Ήτο. Καλημέρα στο Φροσάκι μας και στην Έλενά μας. Καλημέρα στο Ιωαννάκι μας. Φιλάκια στα μουτράκια και σε σένα, αγαπημένη μου. Και σε όσους έχουμε παραλείψει λόγω του κόλληματος του Viber, να στείλω την πιο δυνατή μου αγκαλιά. Και πριν πάμε στο ανέκδοτο του Σκάτς, να σας πω ότι έχει γίνει και αυτό στην Ελλάδα. Είχα ακούσει κάτι, τώρα πια είναι και επίσημο σε είδηση. Εκ παραδρομής πήγαν κάτι παιδιά να γράψουν εξετάσεις πανελλήνιες με τα ΕΠΑΛ και τους δώσαν θέματα από το Γενικό Λύκειο.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό.
0: Εντάξει, τώρα αυτοί που ήταν επιτηρητές σίγουρα θα μπλέξανε, ο πρόεδρος επιτροπής εκεί θα έχει γίνει χαμός. Αλλά τι κερδίσαν τώρα τα κολόφαρτα τα παιδιά, και μπράβο τους δηλαδή. Τους δώσανε άριστα.
1: Αριστείο, ναι.
0: Άριστα. Δηλαδή, τι έγραψες δεν μας νοιάζει, στην έκθεση πέρυσι 20. Και ζήτω και μπράβο. Πώς είναι η ζωή όμως, παιδί μου, είναι μία στιγμή, φίλε.
2: Μια φορά κι εγώ αυτή την τύχη να την είχα, ρε, λίγο έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι δεν την έχουμε εμείς καμία φορά στα ανέκδοτα. Ελπίζω σήμερα να ξαναγυρίσουμε.
2: Δύο φιλενάδες τώρα το πρωί στη δουλειά πίνουν το καφεδάκι τους, τα λένε. Είδες, λέει, εχθές η μία 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Τι κοιτάει η άλλη, καλά έκαναν, γιατί ο τερματοφύλακας μιλούσε συνέχεια. Σουτ.
0: Όχι, ρε,
1: όχι, ρε, Σκάς.
0: Όχι,
1: ρε, έλα, ρε, πολύ κακό.
0: Γιατί
1: καλύτερα το σκατάλο.
0: Όχι, ρε, φίλε, όχι, όχι.
1: Χίλιες φορές το φουσκατό.
0: Γιατί, ρε, εσύ σκατζό, όχι, ρε.
2: Δεν το πιάσατε με την πρώτη.
0: Τι να πιάσω, ρε, αγόρι.
2: Σουτ το κάνω.
1: Σουτ εσύ, σουτ.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
0: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζουέ 90,8.
0: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
9: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ράι. Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr.
13: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
14: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
15: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
16: Τάκη, καφέ.
17: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκη, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
17: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
18: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
19: Zoo News.
0: Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Το State Department ανακοίνωσε ότι εγκρίνει την πώληση οπλικών συστημάτων στη Σαουδική Αραβία αξία σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην περιοδία για την προώθηση της Οδύσσειας πραγματοποίησε η Ζεντάγια περπατώντας το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας στη Νέα Υόρκη, φορώντας λευκή δημιουργία με εντυπωσιακά φτερά. Καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε όποιο κεφά το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
19: Καλημέρα Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
20: Έχεις φάει πινελίκια από τον κόσμο εδώ πέρα.
21: Γιατί, για ποιο λόγο?
20: Για το ανέκδοτο, λέει, τραγικό. Καλημέρα, καλημέρα. Στέλιος λέει, να δεις, το έκανε επίτηδες για να εκτιμήσουμε, λέει, τα προηγούμενα που έλεγε της, και που είπε και η Νάνση.
21: Είσαι καλημέρα. Είσαι πονηρός που είμαι.
20: Γιάννης, Ιορδάνης, Ευρυπίδης, όλοι πινελίκια σου έχουν. Χριστίνα, Αντίνα, τι είναι αυτά, ρε, σκάτς και τέτοια. Χαμός, χαμός, παντού χαμός και είναι η ώρα η τρίτη. Η τρίτη ώρα του σόου, η οποία κρύβει τι.
0: Λοιπόν, σας έχω νέα από το ποδόσφαιρο, αλλά αυτά που δεν έχετε δει ήδη, κάτι από πίσω.
21: Από πίσω.
0: Έχουμε το Χαβίβι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν γεύμα στα TGI Fridays.
20: Ναι.
0: Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς. Έχουμε μια έρευνα και το χρυσό κουκουνάρι.
20: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε και σήμερα. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Όσο λειτουργεί, χαζοβλέπουμε μηνύματα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά εντάξει, όλα καλά θα πάρει και σήμερα.
22: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
19: Με τον κύριο Τραφικούλη.
21: Λοιπόν, σε δύο σημεία θα σταθώ. Περιφερειακό στο ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά κολλάει Τριανδρία.
20: Έτσι.
21: Και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ρεύμα που κατευθύνεται επίσης ανατολικά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όλα τα άλλα είναι καθαρά, παιδιά.
20: Είμαστε τίποτε ωραίοι, άλλο. Είμαστε καταπληκτικοί. Είμαστε με πολύ ζέστη και σήμερα, αλλά με απίστευτη διάθεση στο πρωινό σόου του Zoo Radio. Κερνάμε καφεδάρα παγωμένη και φυσικά σήμερα τι έφαγα εγώ. Κεϊκάκι ανάμεικτο. Βανίλια σοκολάτα.
0: Ωραίος. Πάρα πολύ ωραίο.
20: Είχα καιρό. Σε λίγο η κόρνα, όχι όμως τώρα, κάπου εκεί και 10 και 4.

0: My New Religion. Ένα τέλειο τραγούδι στο Zoo που μας ξυπνάει πάντα τα πρωινά εδώ. Και βεβαίως και βεβαίως να στείλουμε την αγάπη και τα φιλιά μας στο Παντελή, ο οποίος φράζει σουτ μπιλάκο.
1: Μα είδατε που αρέσει σιγά σιγά.
0: Δεν είναι λέει μόνο αστείο, αλλά είναι και πανέξυπνο και κορυφαίο ο φίλο Σκάτ. Καλημέρα σα, Μοντέρα. Τι να σου πω, ρε φίλη μου, και εσύ να πα για εξετάσει. Εντάξει, οι περισσότεροι σχολιάζουν την νεκρική σιγή που επικράτησε στο στούντιο όταν είπε το ανέκδοτο και γι' αυτό γελάνε πιο πολύ σήμερα. Καλημέρα, παιδιά. Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, είναι βέβαιο ότι θέλετε την Sea Jets.
2: Γιατί ξέρει ότι θα φτάσει, Βασίλη, γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου.
0: Σαλπάρει από Θεσσαλονίκη προ τι Ποράδε και φτάνει.
2: Σκιάθο σε μόλι 3 ώρε και 10 λεπτά.
0: Στη Σκόπελο σε μόλι 3 ώρε και 50 λεπτά.
2: Αλόνισο σε μόλι 4 ώρε και 20 λεπτά.
0: Έτσι λοιπόν ταξιδεύει με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 προορισμού του Αιγαίου.
2: Με αξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
0: Sea Jets.
2: Κερδίζει καλοκαίρι.
0: Και εδώ κερδίζει διπλό ακτοπλοϊκό. Τι πρέπει να κάνουν, Ανσούλα μου.
2: Λοιπόν, μόλι ακούσετε το σήμα διακοπάρε με Zoo Radio και την κόρνα του πλοίου, θα στείλετε μήνυμα στο Viber γράφοντα διακοπέ και ενώ και το όνομα τεπώνυμό σα στο Viber του Zoo, δηλαδή στο 6931-908-908, για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροπή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε.
0: Πολύ, πολύ όμορφα. Γλυκέ καλημέρε σε όλου και σε όλε εσά. Έτσι, λίγο επειδή μου στείλε η Κέλλη ένα μήνυμα τώρα μόλι για τι συμμετοχέ, αν είναι έγκυρε. Θα πω ότι, παιδιά, αν δεν σα έρχεται κάτι ότι είναι άγκυρο, είναι έγκυρο. Αυτό είναι το νούμερο ένα κανόνα που σα λέμε πάντα, απλά επειδή κολλάει το Viber. Και το δεύτερο, επειδή έτυχε να σε δω και λίτσα μου γλυκιά τώρα στο Σακύρα, να το γράφετε με τα αγγλικά, έτσι, όχι με τα ελληνικά.
2: Σακύρα.

0: συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο.
1: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
2: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Πολύ καλό.
1: Και να σας πω και ένα άλλο τώρα που είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί το ποδόσφαιρο γράφει και έτσι κάποια όμορφα σενάρια. Το Δεκέμβριο του 2007, σε μια φιλανθρωπική φωτογράφηση της Μπαρτσελώνα, ο 20χρονος Λιονέλ Μέση κρατούσε στην αγκαλιά του ένα βρέφος μόλις 5 μηνών. Το όνομά του ήταν Γιαμάλ.
2: Είναι ο Γιαμάλ, παιδιά, που θα παίξουν αντίπαλοι. Αυτό είναι φοβερό, είναι τα παιχνίδια της μοίρας.
1: Δείτε λίγο τις φωτογραφίες.
2: Και παίζουμε και Justin Bieber. Που θα είναι στο...
1: Θα είναι, βέβαια.

0: Zoo Radio!
1: Μακαρένα. Καλημέρα, Σοφάκι μου. Καλημέρα, Έλενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο που είναι εδώ και σήμερα, στο Γιαννάρα, ο οποίος είναι στο δρόμο. Για ποιο δρόμο, σαν να μου μοιάζει εκεί προς Κοζάνη την πηγαίνει. Για να δω. Όχι, Σκοτίνα λέει. Σκοτίνα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Πολύ όμορφα. Καλό ταξίδι, λοιπόν, Τζονάρα μου. Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Δανάη που μας ακούει και σήμερα, παιδιά. Λέει, είστε πάρα πολύ καλοί. Δεν το κρύβω αυτό. Περιμένω και του χρόνου την ίδια σύνδεση, όπως και δίποτε.
2: Αν ναι. δεν έρθει η Χριστίδου.
1: Αν δεν έρθει η Χριστίδου. Αν όμως δεν έρθει η Χριστίδου, σίγουρα θα έρθει εδώ ο Αργυρός.

0: κι εγώ.
1: Αυτό το τραγούδι πρέπει να ερμηνεύσετε σήμερα εσείς με το Χαμπίμπι και την Γιάλα, και θα ήθελα πραγματικά να απολαύσω την εκτέλεση κυριολεκτικά από την Νάνση τη Βλάχου σήμερα, γιατί αυτά τα βαριά
2: είναι πολύ βαρύ, αλήθεια είναι.
1: Κάπως τις κάθονται στο λαιμό και περιμένω πώς, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, είναι.
2: Πέμπτη είναι, εγώ ξεκινάω.
1: Ξεκινάει η Γιάλα, σας έχουμε TGI Fridays, υπέροχες γεύσεις, τέλεια κοκτέιλς, καταπληκτικά, παρεάκι, όλα σούπερ και αυτό το καλοκαίρι στα TGI Fridays, 20 ευρώ δωροεπιταγή, αρκεί να ερμηνεύσετε στο Χαμπίμπι και την Γιάλα το «Αχ, καρδιά μου εγώ» από τον ένα και μοναδικό Αργυρό.
0: Χαμπίμπι, Γιάλα! Χαμπίμπι, Γιάλα!
2: Αχ, καρδιά μου και εγώ, σε θέλω εδώ, συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Σταμάτα να γελάζεις,
1: εδώ είσαι πως θα το
2: πεις.
1: Είσαι κολόπεδο. Για να σε ακούσω. Ας την κοπέλα, τι προσέβαλες. Εγώ το είδα, στεναχωρέθηκε. Είδα τα μάτια της κλαμμένα, καλή μου και η μάτωση ψυχή μου.
3: Συνέχισε, ήταν ωραία.
1: Πες, ήσουν ωραία.
2: Τα αστέρια. Τα χέρια να σου φέρω μπορώ, μου λες αγαπώ. Αχ, καρδιά μου και εγώ.
1: Εκεί τα αστέρια, την έχουμε στο καλύτερο μέρος τραγουδί.
3: Ένα χαζομάρα μου.
1: Είσαι τώρα, να μην σου πω τώρα τι είσαι. Λοιπόν, έλα αγόρι μου, 3, 2, 1, έλα και ο Χαμπίμπης.
3: Αχ, καρδιά μου και εγώ, σε θέλω εδώ, συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Στα αστέρια, στα χέρια να σου φέρω μπορώ.
1: Πουλάμε καρπούζια και πεπόνια εδώ. Καρδιά μου εγώ.
2: Λαϊκή.
1: Λαϊκή.
3: Είναι δύσκολο.
2: Λαϊκή και τούμπας, ούτε καν χαριλάω.
1: Τι, γιατί εσύ συνέχεια μοριματωμένη να έχουμε κονσέρβα.
3: Με έδιωξες από το Super 3.
1: Δεν τράπηκες λίγο. Τον πήγες κατευθείαν πάλι σε εμάς. Λοιπόν, καλημέρα στη γραμμή.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
4: Μια χαρά.
1: Πώς σε λένε?
4: Βαγγέλης.
1: Τι δουλειά, ρε Βαγγέλη? Στα ραδιόφωνα τηλεφωνείς και παίζεις και τραγούδας τραγούδια. Τι δουλειά κάνεις?
4: Φορτηγό,
1: οδηγός. Α, εντάξει τότε, εντάξει Βαγγέλη. Μπορείτε και εσείς να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-232-908, όπως τηλεφώνησε και ο Βαγγέλης, και να κροντράρετε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα αλλά και τον Βαγγέλη για να κερδίσετε 20 ευρώ δωροεπιταγή από τα TGI Fridays. Βαγγελάρα μου, δικό σου. 3, 2, 1, πάμε!
4: Αχ, καρδιά μου και εγώ, σε θέλω εδώ, συγγνώμη μη λες. Βοήθαμε.
2: Συγγνώμη εγώ.
1: Συγγνώμη εγώ.
4: Συγγνώμη εγώ. Είμαι εδώ πέρα με το δείγμα του φόβου, πάμε άλλη μία.
1: Πάμε, 3, 2, 1, πάμε. Πάμε.
4: Αχ, καρδιά μου και εγώ, σε θέλω εδώ, συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ, μου λες αγαπώ. Αχ, καρδιά μου και εγώ.
2: Έχει και έκο εδώ.
1: Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Το κάνατε ρημάδι το τραγούδι, αλλά παρόλα αυτά είχατε την ψυχική δύναμη να το συνεχίσετε. Έτσι, λοιπόν. Φιλάκια πολλά και στους δύο. Πάμε στην δεύτερη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Τι έπαθες? Έλα.
5: Τι γίνεται?
1: Ξέρω εγώ, βράζει και γίνεται. Το όνομά σου?
5: Ελένη.
1: Πού είσαι, βρε Ελένιο? Θα μας το πεις καλά εσύ, γιατί το σκοτώσαν όλοι το τραγούδι σήμερα.
5: Ναι, κάτι κατάλαβα. Θα το πω χειρότερα.
1: Όχι, όχι, όχι, Παναγιά μου, να βοηθήσεις. 3, 2, 1, πάμε, Ελένη.
5: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Τα χέρια στα αστέρια να σου φέρω μπορώ. Μου λες αγαπώ.
1: Είσαι θεά, αγάπη μου. Υπέροχη, υπέροχη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Ελένη. Γιατί, τι ωραία που το είπες, μπράβο. Βρε χίλια μπράβο, βρε. Παιδιά, εγώ τι να σας πω, την Ελένη θέλω. Καλά και τα αγόρια. Καλή και εσείς, ρημάδια εσείς, τέλος πάντων. Η Ελένη το είπε υπέροχα. Φίλες, κάτσες, πες
3: μου. Ελένη, είχε το σωστό τέμπο.
2: Εμένα, παιδιά, μου άρεσε τα γυρίσματα του Βαγγέλη.
1: Σόπαρε.
2: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
5: Με πούλησε.
1: Σε πούλησε. Αλλά με 2-1 κερδίζεις εσύ. Οκ. Okay.
5: Το έχουμε.
1: Μένεις εδώ, θα μιλήσεις με την Ανσούλα που σε πούλησε για να πάρεις το δώρο σου. Ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Ζητούμε συγγνώμη σήμερα και για το ανέκδοτο, για τις ερμηνείες, αλλά.
2: Και από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, συγγνώμη.
1: Σας είχαμε προετοιμάσει όταν είχαμε ξεκινήσει το πρωινό σόου του Zoo Radio πριν από περίπου 2 χρόνια για αυτή την εκπομπή. Έτσι, ότι έχει ένα γνώρισμα.
6: είναι για τα πανηγύρια.
1: Αυτό είναι. Bye, έτσι. Baby.

0: ο οποίος είναι και παικταράς, έχει γράψει κομματάρες. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην Ελλάδα, ξυπνάτε ωραία. Ξυπνάτε παιδιά, ξυπνάτε, πήγε 9:30. Για ποιον κάνουμε κομπή, τι κοιμάστε? Άιτε, είπαμε τέλειωσε τα σχολεία. Εδώ έχουμε και τον Ζωζ Μουνιέ εδώ. Έλα, Ζωζ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού είσαι, παλικάρι μου, εσύ, Δήμετρο, τι κάνει?
1: Καλά, είμαστε. Εσείς πώς μου είστε σήμερα?
0: Είμαστε.
2: Σήμερα.
0: Τι είναι τώρα, απέκτησες από την προγιαγιά σου, να πούμε, την προφορά στη Λάρισα?
1: Όχι, να κάνει, με βγαίνει και κανένα από τα παλιά.
2: Όταν μένει εκεί, σε έναν τόπο, ρε παιδί μου.
0: Λογικό δεν είναι όμως, λογικό. Ναι. Λοιπόν, Ζωζ Μουνιέ, έχουμε περιορισμένο χρόνο σήμερα.
1: Βεβαίω και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα.
0: Πες, αγάπη μου γλυκιά.
1: Μου τα όμορφα, θέλω να τα προτείνω αντί για πουκάμισο, τι να φορέσουν με το μπικινάκι τους.
0: Ναι.
1: Όλα τα it girl κορίτσια αυτό το καλοκαίρι στρέφονται στα tie front tops. Είναι ανάλαφρα, είναι ωραία τοπάκια, τα οποία, Βασίλη, για να το καταλάβεις, γιατί τα κορίτσια σου για το κατάλαβαν, δένουν μπροστά αυτά.
0: Τώρα το κατάλαβα, ναι.
1: Έτσι και χαρίζουν στο σύνολο περισσότερη φινέτσα.
0: Και ευκολία, φίλε, και ευκολία στον άνδρα, ο οποίος θέλει να το λύσει πολύ.
1: Καλά, είναι πολύ σεξι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, και χαρίζεται μια αφίαστη αίσθηση κομψότητας, έτσι. Το δέσιμο στο μπροστινό μέρος αγκαλιάζει,
0: ναι,
1: διακριτικά τη σιλουέτα της κοπέλας και δείχνει ένα αυστηρά υπερβολικό επιτιδευμένο σύνολο.
2: Έλα. Πολύ ωραίο είναι, και εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά.
1: Είναι φοβερό, μπορείτε, ναι, τώρα να το συνδυάσετε με ένα ζευγάρι δερμάτινες σαγιονάρες.
0: Μπράβο.
1: Και ένα ζευγάρι oversize γυαλιά ηλίου. Και έτσι έχουμε ολοκληρώσει το συνολάκι μας. Mm.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Αυτό μου θυμίζει, τώρα το πάω να το ξεφτελίσω τελείως, τα δώρα του χαβαλέρε που κάνουν εκεί στα στρουμφάκια, που πηγαίνει, άνοιξε το δώρο. Το κατανοήσατε, θεία, βέβαια. Η έκρηξη θα είναι αλλιώς με τις γυναίκες αν ανοίξει αυτό το ωραίο δωράκι.
1: Αν ανοίξει από το φιόγκο, λες.
0: Ναι, ρε φίλε, ένα δώρο. Έχει τη διάρκεια, σου λέει, είμαι το δώρο σου για σήμερα.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Το ξετυλίγεις και το απολαμβάνεις.
2: Εντάξει, Βασίλη, το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη Ράνηση. Ευχαριστώ.
2: Τι να πω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου, Ζωζ Μουνιέ. Σου στέλνουμε την αγάπη και τα φιλιά μας.
1: Και εγώ την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα και στην Ζωή, η οποία είναι εδώ και μας ακούει και μόλις ξύπνησε και συντονίστηκε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μυρίζει λουκουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
18: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
19: Bill Nackis and the Boss Crew
18: in the morning.

0: Your husband is coming.
1: Γλυκές, όμορφες, περιποιημένες, καλημέρες σε όλους και σε όλες εσάς. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Το έχουμε για δύο εβδομάδες ακόμη. Μετά δεν ξέρω, πρέπει να φύγουμε να πάρουμε άλλη τα βουνά, άλλη τις θάλασσες. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει και αυτό το πρωινό. Όσοι στείλατε για τις διακοπές, μη στέλνετε και τώρα, παιδιά. Έχει πάει η ώρα και. Τι ώρα, και 42. Μη στέλνετε τώρα. Ήταν από τις και 20 μέχρι και 30. Άντε, να δώσουμε και δύο λεπτά παράταση, τέλος πάντων. Φιλενάδα μου.
2: Λοιπόν, αν θέλετε λαμπερή, ενυδατωμένη επιδερμίδα και υπέροχο άρωμα όλο το καλοκαίρι, ναι. Η νέα σειρά της NYX Professional Makeup είναι ιδανική επιλογή. Τα νέα body oils χαρίζουν έτσι αυτό το sun kissed bronze που μας αρέσει τόσο πολύ αυτή η όψη, μέχρι και εντυπωσιακή λάμψη. Ενώ στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos μπορείτε να δοκιμάσετε όλα τα νέα προϊόντα της σειράς. Και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς. Κερδίζετε 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως μείον 70%.
1: Τι ωραία. Να σας πω εγώ ότι υπάρχει και ένα πολύ ωραίο παρτάκι. Τέλειο, υπέροχο, superb. Το Σάββατο 18 του Ιούλη, από τις 2 το μεσημέρι και τις 5 το απόγευμα. Ο Ζου 90,8 και πάλι θα είναι εκεί, γιατί ο Ζου είναι παντού. Και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos, με μουσική, με καλοκαιρινή διάθεση, έτσι και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά σας περιμένουμε για να γνωριστούμε. Τελειώνουμε εκείνη την ώρα, τσακ. Την αρπάζω και φύγαμε για Χαλκιδική. Και θα γίνει και χαμός. Και τώρα, βεβαίως, αγόρια και κορίτσια, είμαστε έτοιμοι για την κομματάρα του φίλου Σκατζόχυρου.
3: 2010.
1: Στο θύμισε κάποιος.
3: Πραγματικά. Μπράβο. Νίκος Γκάνος, Last Summer, φοβερή κομματάρα.
1: Ρε φιλαράκι, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Παιδιά, σας το αφιερώνουμε με πάρα πολύ αγάπη για όλες τις στιγμές που έχουμε ζήσει αυτά τα δύο χρόνια.

0: I'm sorry baby, I'm here for someone else. Ωραίος ο Benson Boone. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς και αυτό το πρωινό. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μαρίνα. Λέει τώρα κάνω εκμέ κατά ύφη για τη γιορτή μου αύριο. Ωρε!
1: Τι γιορτή
0: είναι? Έπαιξες άδικα τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά δεν θα μας το φέρεις για να το φάμε. Δεν θα μας το φέρεις. Και τώρα εμείς είμαστε λιγούρια με τα γλυκά.
2: Τουλάχιστον να μας το δείξεις μετά.
0: Ναι,
2: να
0: ρε
2: το
0: φίλε. Διακοπάρες, λέει, σύμφωνο με αυτό το τραγούδι, το Last Summer, να παίζει παντού. Πω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στο Χριστάρα, ο οποίος είναι και μερακλής συν της άλλης, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, που θέλει να χαϊδεύει μωρά με το Last Summer. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο και τον Διαμαντή που έκλεισε σκόπελο. Και η Θάλια είναι μαζί μας. Χαλάλη το ανέκδοτο με τις κομματάρες που βάζει, λέει, το παιδί, το καλό.
2: Με συγχωρείτε γι' αυτό.
0: Τζιμάρα, καλημέρα, ωραίο το throwback. Και το σοφάκι γράφει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Αχ, παιδιά, λέει, πόσο με κάνετε να γελάω πριν πάω στη δουλειά. Σε ευχαριστώ ειλικρινά. Είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας. Αγαπημένη μου, ελπίζουμε να είσαι και ευτυχισμένη και στη δουλειά σου. Τώρα.
1: Τώρα, τι δεν θα έδινα, Βασίλη, να είχα έναν κουβά έτσι σαν αυτό του πειρατή στη Waterland να πέσει πάνω μου λίγο να δροσιστώ, γιατί έχω σκάσει πραγματικά.
0: Άκουσε να δεις τι γίνεται. Γιατί όταν είστε κολλημένοι στη Τζιμισκή, βλέπετε έτσι στην πλάτη του λεωφορείου μια διαφήμιση στη μαύρη τρύπα, την καινούργια ρουτσουρίθρα της Waterland. Και λέμε δεν γίνεται. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί, στη Waterland, που είναι φανταστικά. Και φέτος είναι μια ανάσα από το σπίτι μας. Παίρνουμε αμαξάρα, παίρνουμε λεωφορείο δωρεάν, παίρνουμε τη μηχανή του σκάτς,
2: ναι,
0: και πηγαίνουμε και δροσιζόμαστε Waterland για πάντα.
1: Και εκτός από ότι δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, έλα, σε πάνω από 2.000 αναγνώστες έδειξε ότι σχεδόν όλες οι γυναίκες, έλα, διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα.
0: Πού καλέ?
1: Από ό,τι παλιά.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Πω πω. Και εγώ γιατί τα έχω να πω με τον κόμι Τράκουλα εκεί πέρα που βλέπω όλο θρίλερ διαβάζει. Και...
1: Με τις πωλήσεις του είδους, ναι, να σημειώνουν εκρηκτική άνοδο παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί απλώς μια παροδική μόδα, αλλά μια ριζική αναδιάρθρωση της εκδοτικής βιομηχανίας, όπου η γυναική επιθυμία και η σεξουαλική ευχαρίστηση μπαίνουν στο επίκεντρο χωρίς ενοχές. Αν θέλετε να σας προτείνω και κάποιο ρομάντζο, ας πούμε, θα σας έλεγα να διαβάσετε το sports romance.
0: Τι είναι αυτό, Νάνση?
2: Έχει τώρα να κάνει.
0: Νάνση, τι είναι αυτό?
2: Είναι και εικονογραφημένο.
0: Γιατί γλύφεσαι και κοιτάς το sports romance, Νάνση Βλάχαινα?
1: Έχουμε
0: πες
1: και
0: μας
1: το romantasy.
0: Τι ρομάντασι, την τρέλα μου.
1: Ρομάντζο και φαντασία
0: την
1: μαζί.
0: Την τρέλα μου, πως κατζούλι.
2: Για μας τα κάνετε, για να παίρνετε ιδέες. Να
0: έτσι
2: τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
0: Τι πάνω σου μας κάνετε, τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
2: Γι' αυτό τα κάνετε.
1: Δεν μπορώ.
0: Καλημέρα στην Ολίνα. Άφαγες τα φίλια, άφαγες.

κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
15: Φαίνεται, ε.
14: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
17: Αντώνιε, ξύπνα.
18: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
17: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
18: Πώς τολμά?
17: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
18: Αυτό είναι πρόκληση.
17: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
18: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Oh,
0: Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Το State Department ανακοίνωσε ότι εγκρίνει την πώληση οπλικών συστημάτων στη Σαουδική Αραβία αξία σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην περιοδία και την προώθηση της Οδύσσειας πραγματοποίησε η Ζεντάγια, περπατώντας στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας στη Νέα Υόρκη, φορώντας λευκή δημιουργία με εντυπωσιακά φτερά. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Καλημέρα, φωτιά καλαμαριά. Είναι ωραία, ρε παιδιά. Έτσι δεν έβγαινε. Πάντα έτσι δεν έβγαινε και τραγουδούσε μετά. Ήταν μια γλυκιά φωνούλα, ξέρετε.
1: Πάμε, ναι.
0: Θέλω να σου πω. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε με την τέταρτη ώρα του πρωινού σοου της πόλης και του Zoo Radio με Κουτσομπολιό και αυτή την ώρα φυσικά την επικαιρότητα. Σας έχουμε οπωσδήποτε το Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης, που σημαίνει ότι ήδη στέλνετε μηνύματα, βόμβα και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας ή bomb. Διαλέγετε, αλλά σωστά να τα γράφετε, το ελληνικό ή το αγγλικό. Εσείς το διαλέγετε αυτό. 10 και 4 σκάτς θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Σωστά.
0: Έτσι, για να παίξει ένας από εσάς στις 10 και 20. Έχουμε και ζώδια, έχουμε και στοίχημα. Και φυσικά να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση σήμερα. Τι μέρα είναι σήμερα που μου αρέσει τόσο πολύ?
1: Σήμερα είναι Πέμπτη, προ-Παρασκευή.
0: Τι έγινε, και σήμερα μάλιστα έχει και 16 του Ιούλη. Για πες.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, οι άνθρωποι γύρω σας ενθουσιάζονται εύκολα μαζί σας. Έχετε βασιλική εμφάνιση,
0: ναι,
1: και ζεστή προσέγγιση, αλλά διατηρείτε μια απόσταση γεμάτη μυστήριο. Είστε ενθουσιώδεις και ιδιαίτερα ενστικτώδεις.
0: Φίλε Κάτζη,
3: η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ξυπνήσατε και είπατε να πάτε τα μάξι να πάτε μια βόλτα.
0: Να πάνε,
2: αλλά γεμίσανε τώρα.
0: Γεμίσανε, καλά. Εντάξει, λοιπόν, να τη γεμίσουμε την πόλη, άλλωστε έχει και εκτός να ψωνίζει ο κόσμος.
2: Καλό είναι αυτό λοιπόν.
0: Έλα, μπράβο.
2: Περιφερειακός, ναι, έχει κίνηση το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά σε δύο σημεία, ένα είναι η Πολύχνη και ένα Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή, και στα δύο ρεύματα βλέπω αυξημένη κίνηση. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, είμαστε οκ. Okay, αλλά η Τσιμισκή δυστυχώς περπατιέται δύσκολα.
0: Μάλιστα.
2: Κίνηση έχουμε από Χάνθ μέχρι Ίωνος Δραγούμη.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που πηγαίνει για την Χαλκιδική για Πού Σουκού από τώρα.
1: Ωραίος.
0: Έτσι. Καλημέρα. Επιτέλους μια έρευνα κομμένη και ραμμένη επάνω στην Άνση τη Βλάχου που διαβάζει αυτά τα σεξουαλικά μυθιστορήματα. Ποιος χαίρεται? Είπαμε, ένας χαίρεται πάντα. Έτσι, έναν έχουμε που χαίρεται όταν διαβάζει την Άνση τέτοια πράγματα. Αγόρι μου, τυχερέ. Τα αρκετήσω να τα ανάβεις πιο νωρίς όμως, θα σου πω εγώ τα μυστικά μετά. Μη μας κοιμούνται μετά τα ζεστές και νευριάζουνε. Νωρίς ερκοντήσουν και μετά αρχίζει το έφυγε σε κορίτσι μου. Νανσούλα, έλα πάμε να σου πω κάτι σήμερα. Έλα,

0: Είναι το Naked with you, Playman Damiano. Δεν μου λες, φιλαράκι, πότε είναι ο τελικός, ξέρεις καθόλου?
1: Την Κυριακή.
0: Την Κυριακή.
1: Στις 10 το βράδυ.
0: Όχι, και... Σάββατο.
1: Όχι, 19 πότε είναι, Κυριακή δεν είναι, 19.
2: 19 είναι σαν Κυριακή.
1: Κυριακή.
2: Κυριακή.
1: Λοιπόν, στις 10 το βράδυ και στις 12 μετά είναι ο ημιτελικός μεταξύ Γαλλίας-Αγγλίας.
0: Α, πρώτα είναι, κάτσε λίγο, πρώτα είναι ο μεγάλος τελικός, μετά είναι ο μικρός.
1: Ναι, έτσι
0: είναι
1: το έχουν
0: κουλό. Τέλος πάντων, παιδιά, όταν το μάτς πάντως τελειώνει, γενικά όταν μας φτιάχνει μια βραδινή λιγούρα και χτυπάει κόκκινο, τότε πρέπει κάτι να κάνουμε, φίλες κάρες.
1: Κανένα άγχος, Βασίλη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Στο φετινό Μουντιάλ επιλέγουμε Σαβίκο στα λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο.
0: Για τις πιο απολαυστικές late night φάσεις, κυρίες και κύριοι, της πόλης μας, με 100% ελληνικά κρέατα. Στη Σχάρα, καταπληκτικό μου, ακούστηκε τώρα αυτό έτσι λίγο τα μηνύγια με το πέρα. Χτυπήθηκαν. Καλημέρα με Σαβίκο GGG σε τρία σημεία στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο της πόλης. Γιατί γέλασες όταν είπα για...
2: Για τα μηνύγια σου.
0: Αφού όταν νιώθω αυτές τις κρατζανιστές γεύσεις τρελαίνομαι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μου την Ιωάννα, η οποία, θα σας το πω για να τρελαθείτε, φεύγει για Φολέγανδρο.
2: Oh, έλα, είναι ρε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Για το φάρο εκεί.
0: Πόρε φίλε, τι για ωραία που θα πέρασε. Άσε ρε, εσύ, ρε. Σου έχω πει. Δεν θέλω να... Άστο, θα μιλάς μαζί μου και αυτός θα πω θα δροίζει δίπλα, θα δροίζει, έλα.
2: Λοιπόν, σας έφερα τη viral τάση στο dating,
0: ναι.
2: Λέγεται Sunset Close. Είναι η ρήτρα του Ιωβασιλέματος αυτή η νέα μέθοδος, δανεισμένη από τη νομική και επιχειρηματική ορολογία, όπου τα ζευγάρια ορίζουν εκ των προτέρων μία ημερομηνία λήξης τη σχέση ή επανεξέταση τη σχέση του. Αντί να αφήνουν δηλαδή τα πράγματα να κυλούν αόριστα, βλέποντα έτσι το situationship και όλα αυτά
0: μπράβο,
2: που είναι
0: ναι,
2: πολύ
0: όλα.
2: Ρευστά,
0: σωστό.
2: Λένε ξεκινάμε να κάνουμε τι κάνουμε και ορίζουμε ότι σε 3 μήνες ακριβώς, τάδε μέρα, θα μιλήσουμε. Ή θα γίνει μία ανανέωση των όρκων εντός εισαγωγικών
0: μάλιστα,
2: και θα πούμε.
0: Ναι.

0: Τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Θα το λέγαμε και check-up σχέσεων αυτό.
1: Ναι, πάντως η θετική πλευρά σε όλο αυτό είναι ότι υπάρχει μια ρεαλιστική και ειλικρινής προσέγγιση και γλιτώνεις χρόνο. Εντάξει, ραγισμένες καρδιές πάντα θα υπάρχουν.
0: Ραγισμένες καρδιές, θα σου πω μια ιστορία πολύ παλιά δικιά μου, τέλος πάντων. Που είχαμε ξεκινήσει με ένα one night stand χαβαλέ για ούσου του. 5 χρόνια μαζί.
2: Ήταν καλό όμως γι' αυτό.
0: Και λέγαμε δεν θα. Τώρα εμείς δεν θέλουμε τίποτα και τα λοιπά.
1: Ανανεώνατε όμως.
0: Τι ανανεώνατε
1: και δεύτερη χρονιά.
0: Κούπομα κάθε μέρα. Τι ανανεώναμε. Δεν θέλαμε να φύγουμε. Αλλά λέγαμε ότι δεν θα είμαστε μαζί. Δεν είμαστε μαζί, έτσι. Ναι, δεν είμαστε μαζί. Τι να σου πω.
1: Ήσασταν όμως.
0: Τότε ζούσε και ο Μιχάλης.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Show me love, τέλειο τραγούδι στο Zoo Radio. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Πήραμε 5 άτομα, παιδιά. Άμα στέλνετε μήνυμα και δεν το σηκώνετε, πάμε, τι να σας κάνω κι εγώ. Λοιπόν, ξαναλέμε, πήραμε 5 άτομα. Είναι η πέμπτη που βγήκε.
1: Είναι η Κατερίνα και την πήρε από τα μούτρα. Της λέω που μένεις, πες γρήγορα περιοχή.
0: Κατερίνα, καλημέρα, είσαι τυχερή γιατί 4 πριν δεν το σηκώσανε.
2: Αμά.
0: Οπότε τώρα νομίζω αυτή η τύχη ότι πρέπει να σε ακολουθήσει.
2: Τώρα.
3: Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Άμα σε θέλει η τύχη πάντως μερικές φορές. Κατερίνα μου, μην τε ασχολείσαι. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Δεν θέλω ραδιόφωνο δυνατά. Χαμηλά το ραδιόφωνο, παρακαλώ. Μπράβο. Λοιπόν, αγαπημένη μου Κατερίνα, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
2: Ιδιωτική υπάλληλο.
0: Ιδιωτική υπάλληλο. Περνά ωραία αυτό το καιρό. Ζεσταίνεσαι, θες να φύγεις διακοπές ή έχεις πάει?
2: Θέλω να φύγω διακοπές, θα πάω σε λίγο καιρό.
0: Πού θα πας, αν επιτρέπετε, ενώ σε νησί, σε βουνό, τέτοια κτλ.
2: Κοίταξε, Κεφαλονιά.
0: Πολύ ωραία στην Κεφαλονιά.
2: Έχω πάει πολλές φορές.
0: Αν και να σου πω την αμαρτία μου, τα μεγάλα τα νησιά που είναι σαν πόλεις δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά η Κεφαλονιά είναι ένα ωραίο νησί έτσι για 3-4 μέρους.
2: Είναι πράσινο και έχει ωραίες παραλίες.
0: Αχ, τα πράσινα, ξέρεις γιατί δεν πηγαίνω σε πράσινα νησιά, θα με πεις τρελό τώρα. Επειδή χορταίνω πράσινο στη Χαλκιδική.
2: Ναι,
0: θέλω Κυκλάδες για το βασικό μου το καλοκαίρι. Έτσι είναι αυτή η ζούρλα. Τρελός, κανονικός. Λοιπόν,
2: Κυκλάδες. Πρώτο, δεύτερο.
0: Ναι. Πρώτο, δεύτερο ή τρίτο θα ανοίξουμε από βομβάκι εδώ που έχουμε.
2: Θα ανοίξουμε το.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, ξαναλέω.
2: Γιατί... Δεν έχω ραδιόφωνο τώρα εδώ που είμαι.
0: Τι κάνεις, Ζίζη?
2: Το χώρο. Είμαι στη δουλειά γι' αυτό.
1: Τι μικροφωνείς?
0: Τι ακούγεται έτσι έξω?
2: Α, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ωραία. Πες μας λοιπόν, ακούω.
2: Το 3.
0: Το νούμερο 3, φλες κατσόχυρε, το κορίτσι μας θέλει το 3.
4: Καλό είναι,
0: καλό είναι λέει ο κατσόχυρος. Η Νάνση.
1: Τώρα κοίταξε, μετά από τέτοιο άγχος που τράβηξα δεν έχω ιδιαίτερο feeling.
0: Εντάξει, μην τοποθετηθείς άμα δεν έχεις feeling.
1: Δεν έχω.
0: Άμα δεν έχει feeling, μην την τοποθετήσουμε δίπλα σου και σε κάψη.
2: Όχι, άμα δεν λοιπόν έχει feeling θα ακολουθήσουμε το σκάτς που έχει καλό feeling.
0: Θα ακολουθήσει αυτό. Το σκάτς που έχει καλό feeling και που είναι πάντα έτοιμος να παίξεις οποιοδήποτε διαγωνισμό, οποιοδήποτε παιχνίδι, οποιοδήποτε στοίχημα. Οπότε αγαπημένη μου, τώρα εσύ αυτή τη στιγμή θέλεις να βγάλεις πολλά μετρητά ή λίγα, τι πιστεύεις, ότι θα πας πολύ ψηλά ή όχι?
2: Έχω πάντα την αίσθηση ότι θα πάω ψηλά, οπότε εντάξει.
0: Αν επιτρέπετε, τι έχεις σπουδάσει?
2: Είμαι στους υπολογιστές.
0: Στους υπολογιστές, γι' αυτό θέλει να πηγαίνει ψηλά πάντα. 1-0-0-1, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κοίταξε. Αγαπημένη μου, θα σε ρωτήσω εάν αλλάζεις τη βόμβα σου.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν την αλλάζει η βόμβα σου. Ο σκατόχυρος που πιάνει τη μέση του, λες και είναι να πούμε στάμνα. Παφητές που γεμίζαν τα νερά παλιότερα, θα μας πει αν έχει προσφορά η βόμβα αυτή.
4: Έχει προσφορά η βόμβα αυτή.
0: Πόσο?
4: Και καλή προσφορά, μάλιστα, επειδή τη αρέσουν τα ψηλά νούμερα. 50 ευρώ για την Κατερίνα.
0: Για να μην παίξεις.
4: 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ για να μην παίξω, όχι, θα παίξω.
0: Θα παίξει, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι η γυναίκα για ψηλά πράγματα. Να πάει πολύ ψηλά στην ζωή της. Θέλει να παίξει, είναι έτοιμη και της ευχόμαστε καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
2: Stop.
5: 80 ευρώ.
0: 20 ευρώ παραπάνω από το σκάτς.
5: 90
0: Έλα
5: ευρώ.
0: Μα σε παρακαλώ.
5: 100 ευρώ.
0: Ήταν ολόκληρη η βόμβα η.
2: Δεν
0: θα έκανες ποτέ. Είναι φοβερό ότι και διάλεξες. Τώρα δεν μικροφωνίζεις εσύ, δεν με τρελάει στο μυαλό θέληση. Και διάλεξες την τρίτη βόμβα, η οποία έχει το 1-0-0, δηλαδή διαδικό σύστημα πάλι. Είναι όλα κομμένα και ραμμένα για σένα, αγαπημένη μου.
2: Ισχύει. 100%.
0: Λοιπόν, καλοφάγοντα τα 70 ευρώ.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούς. Μέσα στην ημέρα θα τηλεφωνήσει η γραμματεία του Zoo Radio για να σου πει πώς θα πάρεις τα μετρητά, ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, αγαπημένη μου. Πάμε γρήγορα μετά το Κατερινάκι που τα τσάκωσε τα 70. Και μπράβο της και συγχαρητήρια. Να ακούσουμε Tame Impala και σε λίγο Ordinary.

0: αφιερωμένο για τον Δημήτρη, ο οποίος πήγε να κάνει, λέει, κάτι δουλειές έξω από το σπίτι του και δεν είχε σήμα. Γι' αυτό και τον σήκωσε, ήταν ο δεύτερος επιλαχών. Δεν πειράζει, Δημήτρη μου, κάποια άλλη φορά μπορεί να μην σε ήθελε, μπορεί να μην κέρδιζες. Ο Ευρυπίδης τοποθετείται. Σκατζόχυρε.
1: Ναι.
0: Ο ημιτελικός είναι στις 12, όντως.
1: Αλλά...
0: της Κυριακής, δηλαδή Σάββατο τα μεσάνυχτα. Τι είναι αυτά που λες?
1: Τι είπα, 19 του μηνός, 12 το βράδυ είπα.
0: Είπες μετά.
2: Είπες Κυριακή και είπες ότι θα ξενυχτήσουμε κιόλας.
0: Θα ξενυχτήσουμε μετά, λες, μετά από τον τελικό σου λέω, θα γίνει ημιτελικός.
1: Το παίρνω πίσω, έκανα λάθος.
2: Α, το μπράβο, πάρ' το πίσω.
1: Ποιος με διόρθωσε, να του πω μπράβο.
0: Ο φίλος, ο Ευρυπίδης.
1: Ευρυπίδης, ευχαριστώ φίλε, μπράβο σου.
0: Α, φτάνει τα κλειψίματα.
1: Όχι, γιατί, εγώ το παραδέχομαι, έκανα λάθος.
0: Τι αυτό λέμε, να μην το παραδεχτείς.
1: Είμαι σωστός.
0: Παράτε Τούρκη τάλογα. Αυτό είσαι σήμερα. Έχεις τρελαθεί δύο μέρες εδώ πέρα, μας έχεις χαζέψει και εμάς. Για πες, Νάνση.
2: Λοιπόν, υπάρχουν αποκλειστικό όλες οι φωτογραφίες, ντοκουμέντα όταν κάει και η Μαρφίν, η ομάδα των 12 και τι αποκαλύπτει ο φωτογράφος.
0: Πόσο με στεναχωρεί αυτή όταν βλέπω τις φωτογραφίες. Σταμάτα.
2: Πάμε στην ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
2: Και να σας πω ότι έχουμε και την απελευθέρωση Αμερικανίδας που είχε φυλακιστεί στο Ιράν το 2024.
0: Τι λες,
2: ρε. Ναι, το ανακοινώθηκε αυτό.
0: Άκου τώρα.
2: Την έχουν δείξει, πολύ...
0: έχεις δει φωτογραφίες και τα λοιπά.
2: Φωτογραφίες όχι, δεν έχω δει. Το ανακοίνωσε ο Τραμπ όμως.
0: Μάλιστα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ένα κουτσομπολιό, κάτσε, δώσ' μου λίγο ένα χαρό.
1: Τον αλλάξατε τα φώτα τον Γιώργο τον Λιάγκα. Δεν τον αφήνετε τον άνθρωπο λίγο να ηρεμήσει
0: ούτε. Τι να ηρεμήσει, μωρέ, και αυτός, αφού εγώ τι να είναι κάνει, μωρέ.
1: Ανέβασαν μία φωτογραφία.
0: Έλα.
1: Με AI που είναι ο Γιώργος Λιάγκας να πίνει μία πορτοκαλάδα. Δίπλα να κάθεται μια άλλη κοπέλα, όχι η Μαρία Αντωνά, και να γράφει.
2: Έλα,
1: η Μαρία Αντωνά ζήσα Βασίλισσα στη βίλα των 458.000 ευρώ στο παλάτι του Γιώργου Λιάγκα. Έξαλλος φυσικά ο Γιώργος Λιάγκας,
0: ναι.
1: Απάντησε ότι είναι αλήτες κάποιοι που ονομάζονται δημοσιογράφοι.
0: Γιώργακι μου, έτσι είναι η ζωή. Στα επιστρέφει όσα έχει κάνει τόσα χρόνια, αγόρι μου. Εντάξει, τι, δεν ήξερα ότι είναι τόσο φαρδής. Είδα χθες ένα πουκάμισο, είναι μπόλικος έτσι κι αυτός. Αυτοί που κάθονται. Τι που κάθονται τελικά.
2: Δεν καταλαβαίνεις το μέγεθος.
0: Όχι, δεν ήξερα ότι είναι.
1: Τώρα σηκώθηκε όρθιο.
0: Όχι, τώρα χωρίς πλάκα. Ήταν μια διαφήμιση, νομίζω, για ένα σύριαλ. Μιλάμε κουρτίνα ολόκληρο το σακάκι. Το κρεμάζω, κλείνω όλο ο ήλιο, δεν μπαίνει. Δεν το πήρα χαμπάρι, έτσι. Εγώ το
2: κάνω,
0: να σου πω κάτι. Εγώ τον Λιάγκα το συμπαθούσα πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο έκανε εκπομπές όταν ήταν ακόμα και κανονικός πολιτικός, δηλαδή δημοσιογράφος κτλ. Αλλά με το πέρασμα των χρόνων, σαν να ξεκούτιανε. Δεν ξέρω. Ενώ είναι πολύ επιτυχημένος έτσι, ως προσωπικότητα, έξυπνος άνθρωπος, αρχίζει και γίνεται μικρούτσικος. Mm. Για να σου το πω πιο light. Γίνεται μικρούτσικος. Θα βάλουμε διαφημίσεις.
1: Ναι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Λίγο μετά τις 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
9: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
10: Καλό. Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά. Και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra. Feel the sea.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!

0: let me the second voice. Εσύ τώρα μου φάνηκε ότι χασμουρήθηκες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όχι,
1: πάρα
0: τι να μου πεις κάτι. Τι να μου πεις κάτι.
1: Η βαβούρα έχει έξω πάρα πολύ φασαρία, πάρα πολύ κόσμο και
0: ίσουνα
1: με κούρασαν το κεφάλι μου.
0: Νίσταξες.
1: Δεν ίσταξα ακριβώς. Λίγο φαβουριάστηκα.
0: Αγαπημένη μου. Τώρα, επειδή είσαι και μανούλα, εσύ, αν ψάχνεις να οργανώσεις το τέλειο παιδικό πάρτι, πού αλλού θα το βρεις? Θα το βρεις φυσικά στην Waterland. Είναι ένα τέλειο περιβάλλον, Νάνση μου. Έτσι, βουτιές, νεροτσουλήθρες, ωραίο φαγητό και αδιαμφισβήτητη ασφάλεια από την ομάδα των Αβαγωσοστών που είναι παντού και μέχρι να κόψουν τα παιδιά, τα πιτσιρίκια την τούρτα, θα έχουν και ξαναπεινάσει.
1: Και ευτυχώς έχουν ξαναπεινάσει, γιατί υπάρχει και μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης.
0: Τέλεια, υπέροχα. Η Waterland είναι η βουτιά μας και αυτό το καλοκαίρι.
2: Κρυός ημέρα ευνοεί τις συζητήσεις γύρω από αναμνήσεις, Σταύρος, η προσοχή στρέφεται περισσότερο στην εργασία. Δίδυμος, θα αναζητήσετε πρακτικές λύσεις σε οικογενειακά ζητήματα, καρκίνος, έχετε την ικανότητα να βρίσκετε αποτελεσματικές λύσεις. Λέων, η ένταση που νιώθετε υποχωρεί. Παρθένος ημέρα ευνοεί τις φιλίες, τις συνεργασίες και τις αισθηματικές σχέσεις.
1: Ζυγός, θα χρειαστείτε περισσότερο χρόνο για ξεκούραση. Σκορπιός, η ημέρα ξεκινά με σκέψεις γύρω από υποχρεώσεις και στόχους.
0: Ναι.
1: Τοξότης, θέματα υγείας ή ευεξίας μπορούν να βρουν τις λύσεις που αναζητάτε. Εγώ καιρός, οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από ζεστασιά και κατανόηση. Υδροχώς, θα προτιμήσετε να επεξεργαστείτε όσα έχουν συμβεί πρόσφατα. Και τέλος ηχθείς, η θετική σας ενέργεια γίνεται αισθητή στους γύρω σας.
0: Δεν έχουμε σήμερα αγώνα.
2: Ρεπός ημέρα.
0: Αύριο θα κάνεις δύο, θα παίξεις ένα για το Σάββατο και ένα για την Κυριακή. Σωστά.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Θα χάσουμε τα λεφτά μας σήμερα, τα κρατάμε.
0: Κοίταξε, στο Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Σε θέλω να
2: στα τελευταία μου τα χάσαμε.
0: Με τον εαυτό σου, δεν έχει σημασία.
2: Ναι.
0: Ήταν οι δύσκολοι αγώνες. Γενικά, πάντως το πήγαμε καλά. Παιδιά, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Έως και τις 11 θα είμαστε εδώ. Μην ξεχνάτε ότι όλο το πρόγραμμα του Zoo Radio κρύβει εκπλήξεις. Υπάρχει ο διαγωνισμός για τη Σαγκύρη ακόμα σήμερα που θα τη βρίσκετε στις συγκεκριμένες ώρες που σας έχουμε πει για το ταξίδι, όλα πληρωμένα στη Μαδρίτη και αν τη δείτε για να περάσετε τέλεια. Αλλά υπάρχει και το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο όταν ακούτε τις κόρνες. Όλα αυτά στο πρόγραμμα του Zoo Radio μαζί με τις επιτυχιάρες μας.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Παρελθόν, Adele, Rolling in the Deep.

0: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Upside down στον Zoo 90,8. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν και για σήμερα. Τι ωραία που το ζήσαμε. Τι ωραία που περάσαμε. Ήταν καταπληκτικά.
1: Περάσαμε όμορφα.
0: Πολύ όμορφα. Να ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα στο γλυκό μας το σοφάκι, το οποίο είναι εδώ. Για καλή μου τύχη σήμερα, λέει να σας πω ότι εχθές το αγόρι μου έπαιξε αντίθετα από το σκατζόχυρο και μας έχει στείλει πολλές φορές ταμείο, αλλά εχθές ευτυχώς τα πήραμε και πάλι. Μπράβο!
1: Τα λεφτά σας δηλαδή, τα λεφτά σας.
0: Έτσι. Καλημέρα και στην φίλη μας την Βίλη που μας ακούει και σήμερα, στον Μπιλ, στον Χρήστο, στον Στέλιο, σε όλους φίλες. Κάτσε, τι κάναμε σήμερα, πήγαμε καλά.
2: Πολύ καλά.
0: Έλα.
2: Friend Fluence.
0: Φίλε, όχι.
2: Friend Fluence. Ηλικία και κλάμπινγκ. Αυτό είναι. Όλες οι γυναίκες διαβάζουν ρομαντικά βιβλία.
1: Ερωτικά, spicy, όχι ρομαντικά.
0: Ερωτικά, ρε φίλε.
1: Αυτό
0: spicy, πικάντικα, αγόρι.
2: Πικάντικα βιβλία. USB και 110 δώσαμε στη βόμβα μας. Λεφτά.
0: Τι παθες, γιατί φρενάρεις.
1: Δεν είναι η ανασκόψη σήμερα, δεν ήταν καλή. Πάμε. Επειδή αύριο Παρασκευή, εδώ θα είμαστε από τις 7. Ναι. Έχουμε και μεθαύριο, αλλά δεν έχουμε και διαγωνισμό για Σίτζετς, για τα εισιτήρια. Να είστε εδώ, μην λείψει κανείς.
0: Δεν θα λείψει κανείς. Έλα, πες μου.
2: Ακολουθεί τώρα η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time μέχρι και τις 2.
0: Αντίο Λεπίδος και στο μαράκι μας που μας ακούει, αγόρια και κορίτσια. Κυρίες και κύριοι, είπαμε στις 2 έρχεται ο φίλος μας ο Χρήστος Δοκμακίδης, στις 4 οι Troublemakers, κανονικά ενωμένοι σήμερα και δυνατοί, στις 7 ο Πέτρος Οφιανίδης και στις 9 η Έλενα Ρόκα. Όλα αυτά στο δικό σου παρεάκι το καθημερινό εδώ στον Zoom. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my babies!
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
6: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
7: Ωραία, και τι απάντησες?
6: Ζου 90,8.
7: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
8: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer, βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: Νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
9: Πού πας?
10: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
11: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
12: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
13: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
15: Βρε καλώς τους, εδώ είμαστε φυσικά. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Είναι το πρωινό της Πέμπτης, μικρή Παρασκευούλα δηλαδή σήμερα, 16 Ιουλίου. Και είμαστε συντονισμένοι στον Zoo 90,8 και τις επόμενες 3 ώρες θα τις περάσουμε μουρλιά. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2. Ελάτε να πιούμε καφεδάκι, φρέντο εσπρέσο. Πολλά νεάκια σας έχω. Επικαιρότητα θα σχολιάσουμε. Διαγωνισμό φυσικά για Σακύρα και Μαδρίτη έχουμε στην τρίτη μας ώρα. Αλλά και θερινό σινεμαδάκι που θα σου δώσω μια πολύ ωραία διπλή πρόσκληση σε πολύ πολύ λίγο. Τζέιλο Φέρνο, Αλίφ Κέιτα, Ζέινα David Guetta, τώρα ξεκινούμε με την Olivia Dean. So easy to fall in love. Καλή σου μέρα.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε

J-Lo και Lil Wayne. I'm into you στον Ζου 90,8. Εν τω μεταξύ, J-Lo κάνει κάτι εμφανίσεις τώρα τελευταία. Φωτιά. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Είναι το πρωινό της Πέμπτης σήμερα. 16 Ιουλίου, παιδιά, να σας πω κάτι. Μπορεί να θεωρηθώ και μαύρη κάλτσα, αλλά κάθε φορά που σας λέω ποια ομάδα θέλω να κερδίσει στους τελευταίους αγώνες των ημιτελικών στο Μουντιάλ, τελικά βγαίνει η επόμενη ομάδα, η άλλη δηλαδή. Εχθές σας είπα ότι ήθελα την Αγγλία. Εν τέλει κέρδισε η Αργεντινή. Σε άλλα νέα σήμερα, Παγκόσμια μέρα φιδιού. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Καλή υπομονή σε όλους.

είστε εσείς, Άιντα Βίντζι, στον αέρα του Ζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτές οι ώρες να κεράσουν ένα διπλό εισιτήριο για το Ζου είναι πηλέα, το πολύ πολύ αγαπημένο, που έχει και αυτή την ωραία την αμφιθεατρική του διάταξη, τα τραπεζάκια του, τσάντ τις καρέκλες, εννοείται πάρκινγκ, για να πάτε να δείτε μια ωραία ταινία. Σήμερα, ας πούμε, έχει στις 9 η ώρα το Toy Story το 5, ενώ στις 11 έχει την πρόσκληση, The Invite. Αν θέλεις μια διπλή, τώρα αμέσως μου στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber να στη δώσω. Σινεμά και όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6931908908. Σήμερα, 5η 16 Ιουλίου, κυκλοφορεί και στους κινηματογράφους η Οδύσσια του Christopher Nolan, που διαβάζω ότι έχει αποσπάσει, λέει, διθυραμβικές κριτικές. Εντάξει, το cast είναι μεγάλο, εντυπωσιακό. Έχει Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron και Lupita Nyong'o. Έχει γενικά αποσπάσει και διάφορες έτσι κριτικές περίεργες. Δεν ξέρω, παιδιά, αν πάτε να τη δείτε. Είναι 3 ώρες ταινία. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να έχω γνώμη για τη συγκεκριμένη.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ναι, $450 για να πάρεις λίγο χορτάρι.
2: Τι είναι το κάνεις το χορτάρι, τι πρόβατο
3: είναι
2: να πω. Είναι
3: συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο όμως.
1: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη, μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίησης της αυθεντικότητάς του.
2: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
8: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
9: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
10: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
9: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
10: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
6: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. We play the hits,
17: the hits. Παίζει με τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην παρέα μου. Είμαστε live μέχρι τις 2. Coffee time και Ειρήνη Κακούρη. Και βλέπω κάποια προβληματάκια τώρα στους δρόμους της πόλης, συγκεκριμένα στον περιφερειακό. Όσοι έρχεστε από τα δυτικά ανατολικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι Κωνσταντινοπολιτικά, είναι μποτιλιαρισμένα τα πράγματα. Και λίγες καθυστερήσεις βλέπω στην Κωνσταντινού Καραμανλή. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Let's make

The Lighting Our Soul. Έλενα Παπαρίζου, έλα, πες την αλήθεια, δεν το περίμενες αυτό το throwback. Και πάρα πολύ χάρηκε και η Κωνσταντίνα που ακούει ζου αυτή τη στιγμή. Πολλά πολλά φιλιά να στείλω και στο Viber. Ο ρεπόρτερ είναι εδώ και πολύ πολύ ακόμη. Ο Μίλτος, η Ντόρα, η Αρετούλα. Φιλιά παιδιά, μαζί μας έχουμε εννοείται τις ανώτερες σχολές Δελτά. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες έχει σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο στάδιο δρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε μια ξενάγηση. Σχολή Δέλτα Ερμού 45 στην πλατήρη στο τέλους. Δέλτα360.gr. Πληκτρολογείς τώρα και τηλεφωνικά στο 2310-2263-18. Ένα σύντομο break κάνω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι. Summer sales, the one Salonica.
7: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
8: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω... Ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Μυρίζει λουχουδιά!
15: Και άμμο!
16: Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
14: Πού πήγε πάλι!
16: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
16: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
17: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
18: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
21: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
22: Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: πρωί παίζει τις επιτυχίες.
1: The sound of the summer. Ο ήχος του καλοκαιριού είναι ένας, είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Για χαρά σε όλους. Η Ειρήνη Κακούρη για τις επόμενες 2 ώρες και θέλω να κάνω και ένα disclaimer γιατί αγαπάω πάρα πολύ το Zoo Power που έχουμε αυτήν και την προηγούμενη εβδομάδα φυσικά από Hugel και David Guetta το Shine. Λοιπόν, τι σας έχω αυτή την ώρα. Σας έχω μια πάρα πολύ ωραία έρευνα, θα την πω σε λιγάκι. Αλλά έχω και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πατάω play και φέρνω Παπαούτε και Mickey's Mind στον Zoo.

είμαι σε μια παραλία. Βάλε μου Daddy και Take Me There και δεν θα ζητήσω τίποτα άλλο. Πόσο πολύ το αγαπάμε αυτό το τραγούδι εδώ στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου την ωραία. Και μαζί μου έχω την DBI Bank που αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασα δωρεάν το DBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο DBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές και για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ. Υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Μπορείς να κατεβάσεις το TBI Bank, να μάθεις το διαθέσιμο όριό σου και να ανακαλύψεις μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, φίλε μου. Έχεις τράπεζα. Σε λίγο RG Molly με το Shake It to the Max. Έρχεται και ο Sobr. Τώρα είναι η K-Pop Demon Hunters, η Hendrix δηλαδή, με το Golden στον Zoo.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Discuss.
2: Hasta la vista.
1: Vale.
2: Zoo.
1: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Πρωινό Σάρτζι με Μεντούζα, μελωδία στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, κουράγιο, οδηγή μου. Ξέρω, ζείτε ένα τεράστιο δράμα σήμερα στον περιφερειακό. Δεν ξέρω τι φάση. Έχει αρκετή κίνηση, πολύ ποτηλιάρισμα βλέπω από το ύψος της Πολύχνης περίπου, στο μέτωπο προς τα ανατολικά, που κατευνάζεται τέλος πάντων μέχρι την Τούμπα. Εκεί πέρα είστε πολύ δύσκολα. Λοιπόν, υπομονή. Και τώρα, αν κοιμάσαι με πάρα πολλά μαξιλάρια, η ψυχολογία το εξηγεί. Υποστηρίζει, λέει, ότι ο ύπνος με πολλά μαξιλάρια αποτελεί συχνά ένα ασυνείδητο μηχανισμό άμυνας, μέσω του οποίου το άτομο αναζητά άλλη ασφάλεια και προστασία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θυμίζει φωλιά. Προσπαθεί να μειώσει το άγχος, το στρες ή την αίσθηση συναισθηματικής ανασφάλειας, δημιουργώντας ένα προσωπικό, λέει, καταφύγιο. Παιδιά, εγώ με το ένα και πραγματικά δεν μπορώ καθόλου. Δεν ξέρω πώς την παλεύετε με τα πολλά μαξιλάρια. Ήψιλα ροκ φέρνω τώρα και rise up.

0: λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Και εκτός από τη δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
6: πες
5: και
6: μας
5: το romantasy, η οποία είναι ρομάντζο και φαντασία
6: την
5: μαζί.
6: Πώς κατζούλι,
7: για μας τα κάνετε, για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
6: Τι πάρω σου, έσκανε πέντε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
7: Γι' αυτό τα κάνετε.
6: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7 στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
12: Hey, ChatGPT!
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω με 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
16: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
17: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
18: Αμέ, αμέ, παίζουμε τις επιτυχίες των Ζου 90,8 και καλημέρα στην παρέα μου. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Είναι το πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου. Έλα, τι φάγαμε και αυτή την εβδομάδα. Σε λίγο σου φέρνω Teddy, Teddy Swims, Swedish House Mafia, Sober. Τώρα όμως έρχεται η Σακύρια, αλλά πρόσεξε με λίγο. Δεν είναι η ώρα για να στείλεις το μήνυμά σου. Σου έχω ετοιμάσει τρίτη ώρα, Σακύρια, με ένα τραγούδι σήμερα. Πολύ.

0: Αυτό είναι ο Mr. Know It All, ο Teddy Swims που έχει φωνάρα και πόσο πολύ τον αγαπάμε εδώ στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Γεια σου, Βούλα μου. Ο Φώτης είναι μέσα στα μάξια, έχει σκάσει. Αχ, Φώτη μου, πόσο σε καταλαβαίνω. Και γενικά τους οδηγούς τους καταλαβαίνω πάρα πολύ. Αυτές τις μέρες έχει πάρα πολύ κίνηση παντού. Βέβαια, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι ο περιφερειακός κάπως έχει ηρεμήσει. Σε άλλα νέα, μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Delta 360. Ξεπερνάει η ιστορία του στα 50 χρόνια και αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μπορείς να κλείσεις μια ξενάγη στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Να κάνεις το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Τηλεφωνικά στο 2310 2263 18 και στο delta360.gr. Ένα mini break θα κάνω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
18: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
20: Αντώνιε, ξύπνα.
21: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
20: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
21: Πώς τολμά?
20: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
21: Αυτό είναι πρόκληση.
20: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
21: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
22: Πού πας?
23: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
23: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
22: Δηλαδή, παντού.
23: Και online.
22: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
24: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
25: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
26: Τάκι, καφέ.
27: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
26: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
27: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
25: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
28: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
29: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
28: έως 200 ευρώ μετρητά.
29: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
30: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
0: Πάμε δυνατά για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη on air, μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα και ξέρεις ότι αγαπώ πολύ αυτή την ώρα, γιατί είναι η πρώτη τελευταία μέρα συμμετοχών για να πάει ένα ζευγάρι, ένας φίλος, μία φίλη τέλος πάντων, στη Σακύρα, παιδιά, και στη Μαδρίτη. Οπότε θέλω να δώσετε πόνο αυτή την ώρα. Όταν ακούσετε Σακύρα, θα στείλετε Σακύρα ονοματεπώνυμο στο Viber μας. Σε λιγάκι όλα αυτά, σε λιγάκι φέρνω και ένα πολύ ωραίο κολπάκι που έχω διαβάσει και έχει γίνει viral για το λούσιμο μαλλιών, αλλά έχω και επιτυχία. Άρχισε, ξεκινάω με David Gay.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Δώσα σήμερα τρελαίνομαι με τη Σακύρια και το La Tortura. Έχετε κάνει, παιδιά, σήμερα έναν χαμό. Βλέπω τα μηνύματα και λέω Παναγιά μου, η τενοντίτιδα πλησιάζει. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Όσοι έχετε πάρει μέρος, συγχαρητήρια. Μπαίνετε στην κλήρωση για τη Σακύρια και τη Μαδρίτη. Σε άλλα νέα, τώρα λίγο έτσι να συγκεντρωθώ, να σας πω το κολπάκι που έχω βρει για τη ζάχαρη στο σαμπουάν που κάνει, λέει, μια πάρα πολύ ωραία απολέπιση. Όταν αναμειγνύεις, λέει, μια κουταλιά τη σούπα ζάχαρη με την ποσότητα σαμπουάν που χρησιμοποιείς για ένα λούσιμο, οι κόκκι μπορούν κατά τη διάρκεια, λέει, του απαλού μασάζ να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, τη συσσωρευμένη λιπαρότητα και των υπολοιμάτων προϊόντων περιποίηση. Οπότε καταλαβαίνει, σήμερα εγώ έχω να κάνω ένα μεγάλο τεστ στα μαλλιά μου. Φύγαμε στην επόμενη επιτυχία. BB Rexha και Faithless, New Religion. Hey, what's up? It's-

Τι συνεργασιάρες έχει κάνει ο Calvin Harris. Τον θυμάστε το Rock and Bone Man. Πολύ καιρό είχαμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι και μου αρέσει πάρα πολύ. Giants, τον Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε, κορίτσια μου, λαμπερή, ενυδατωμένη επιδερμίδα και υπέροχο άρωμα όλο το καλοκαίρι, η νέα σειρά της NYX Professional Makeup είναι ιδανική επιλογή. Τα νέα Body Oils χαρίζουν από sun-kissed bronze όψη μέχρι εντυπωσιακή σήμερη λάμψη, ενώ στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos μπορείτε να δοκιμάσετε όλα τα νέα προϊόντα της σειράς και είμαι πάρα πολύ excited. Και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα μας προϊόντα μακιγιάς, κερδίζουμε μείον 20 και θα βρούμε και πολύ ωραίους επιλεγμένους κωδικούς με μείον 70. Δεν έχουν τελειώσει οι εκπλήξεις, γιατί το Σάββατο 18 Ιουλίου, αυτό δηλαδή, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, θα είμαι εκεί με ένα live radio show για να δοκιμάσω όλα τα body oils και τα υπέροχα έτσι νέα αρώματά τους. Να είσαι και εσύ πάρα πολύ σε περιμένω για να γνωρίσεις.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, $450 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάτω χορτάρι, τι πράγμα το
4: είναι
3: να πω.
4: Είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Αυτοί είμαστε εμείς. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Σας έχω καλά νέα, οδηγοί μου, γιατί σήμερα πολύ ταλαιπωρηθήκατε και καθόλου με μ' αρέσει αυτό. Τα πράγματα στον περιφερειακό αυτή την ώρα έχουν καλυτερεύσει πάρα πολύ. Λίγη κινησούλα βλέπω στην Κωνσταντινού Καραμαλή. Η Μουδανίων είναι πεντακάθαρη. Τέτοια θέλω να ακούω. Peggy G σε λίγο, Carol G, Bausa, Zara Larson, Alex Warren. Τώρα έρχεται ο Νταμιάνο. Νταμιάνο David και The First Time. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Με δύο λατίνες κούκλες κλείνω σήμερα. Becky G, Carol G, Mami στον Zoo 90,8. Και έτσι κάπως φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα, 5η 16 Ιουλίου. Το μεσημέρι μας κάπου εδώ τελειώνει. Και να σου πω ότι τρεις ώρες μαζί μας είχαμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα, που αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις κιόλας δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Γι' αυτό θα κλείσει και μια ωραία ξενάγηση Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310-2263-18. Έρχεται. Χρήστος Δοκμακίδης μέχρι τις 4. Ενώ στις 4 ακριβώς έρχονται και οι Troublemakers μας. Σήμερα κανονικά το πρόγραμμα με Μαργαρίτη, Βασίλη και Κατερίνα. Και εμείς θα λέμε αύριο Παρασκευή στις 11. Φιλιά πολλά. Μουά.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύεται. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορά αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
10: Mosaic Store!
9: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο, με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
13: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
12: έως 200 ευρώ μετρητά.
13: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
14: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sign.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Ζουμένια της 5ης 16 Ιουλίου. Σήμερα νιώθω ότι πετάει αυτή η εβδομάδα. Γενικά τρέχει ο χρόνος και σε άλλες φάσεις νιώθω ότι δεν περνάει με τίποτα. Είναι μια κατάρα, δεν ξέρω, την έχετε κι εσείς. Τα επόμενα 120 λεπτά πάντως είναι δικά μας για να τα περάσουμε μαγικά. Έχουμε πολλούς διαγωνισμούς σήμερα. Σας έχω και έξτρα διαγωνισμό για να πάτε σινεμά. Επίσης έχουμε και μουσικάρες, έτσι. 10 επιτυχίες στη σειρά αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή με πρώτο Bad Bunny, Nueva York.

Τι ακουμπάει το κάνει χρυσό. Milky Just the way you are σε David Guetta Remix στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Και τώρα σας έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό, διότι έχουμε πολύ αναμενόμενη ωραία πρεμιέρα στο αγαπημένο μας Σινέα Αύρα. Και σας φέρνω τώρα την τρομερή Οδύσσια του Christopher Nolan, που έχει σήμερα πρεμιέρα στο Σινέα Αύρα, ξαναλέω, στις 9:15 το βράδυ. Ο Christopher Nolan επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά το θρίαμβο του Oppenheimer, μεταφέροντας το ομηρικό έπος και προσπαθώντας να δημιουργήσει μια ταινία που πατά τόσο στη γνωστή συνταγή που τον έκανε διάστημο, όσο και στην προσπάθεια να μετασχηματίσει αυτό το σύμπαν σε μια αλληγορία για τη σημερινή πολιτισμική κρίση. Πέντε διπλές προσκλήσεις έχω για όλους και όλες εσάς. Γιούχου, κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber του Zoom μου στέλνετε 6931908908 για να μπείτε στην κλήρωση μέχρι το τέλος της εκπομπής. Καλή επιτυχία από εμένα, Lady Gaga και Bruno Mars, τώρα Die With A Smile.

Φρίσκας. Hasta la vista. Βάλε ζου. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Πολύ ωραίος Harry Styles, American Girls, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και που λέτε τώρα, σας έχω εδώ θεματάκι. Το ελληνικό ίντερνετ φαίνεται να την έχει πέσει λίγο σκληρά στους τουρίστες στη Σαντορίνη. Γιατί θα μου πεις τώρα. Έχω δει ένα TikTok που ανέβασε μια κοπέλα ότι τους τουρίστες στη Σαντορίνη που χειροκροτούσαν και βλέπανε το ηλιοβασίλεμα και γράφει λεζάντα, αν αισθανθείς ποτέ χαζός, θυμίσου ότι κάποιοι χειροκροτούν το ηλιοβασίλεμα. Κοίτα, okay, εν μέρη δεν διαφωνώ, δεν είναι απόλυτη ένδειξη ευφυΐας αυτό το πράγμα. Αλλά αλήθεια ρε παιδιά, είμαστε εμείς σε θέση να κρίνουμε κάποιον που χειροκροτάει το ηλιοβασίλεμα, που όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο χειροκροτάμε όλοι μαζί και γίνεται χαμός? Και εγώ ξέρεις, έχω θέμα με αυτό το πράγμα, διότι εγώ συνήθως κοιμάμαι στο αεροπλάνο και με ξυπνάει το χειροκρότημα στην προσγείωση και βρίσκομαι εκτός τόπου και χρόνου μέχρι να συντονιστώ. Νιώθω ότι δεν είμαι στο αεροπλάνο πια, είμαι στο δεύτερο πρόγραμμα του φέρι και περιμένω τώρα να ξεκινήσει. Τι να σου πω, γενικά. Ναι, άστο. Lana Del Rey, Summertime Sadness, τώρα ρεμιξάρα στον Zoo.

0: λίγο μετά τις 2:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Και εκτός από το δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε το romantasy,
6: η οποία είναι
5: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
6: Πώς κατζούλι έτσι τα μωράκια.
7: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
6: Τι πάρους μας κάνετε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
7: Γι' αυτό τα κάνετε.
6: Άφαγες τα φιλιά, άφαγες.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
17: Φαίνεται, ε.
16: Λιγάκι.
17: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
16: Τι να με νοιάζει?
17: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
16: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
18: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
19: Super Radio.
8: Ζούμε Ίνια και Χρήστος Τοκμαγίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 στον Ζου 90,8, γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Και τώρα ένα μήνυμα για εσένα που όταν ξυπνάς το πρωί νιώθεις αυτό το πιάσιμο στη μέση, ψάχνεις τρόπους να απολαμβάνεις έναν αναζωογονητικό και συνεχόμενο ύπνο κάθε βράδυ. Σε νιώθω και σήμερα μάλιστα μπορείς να κάνεις κάτι για το σώμα σου, να αλλάξεις το στρώμα σου με ένα νέο στρώμα Κάντια. Γιατί τώρα με τις καλοκαιρινές εκτόσεις θα βρεις το ιδανικό στρώμα για εσένα στην καλύτερη τιμή με πραγματική έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor, με φυσικά υλικά και έως 30% σε κρεβάτια, στρώματα, αναστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου. Επισκέψου σήμερα τα καταστήματα της Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά και στον Εύωσμο. Τέμι μπάλα, Ντράκιουλα!

0: 8 και στην Ζουμένια, αλλά εσύ μην ραν, μην πας πουθενά τώρα, διότι σε λίγα λεπτά θα περάσει για τελευταία φορά η κόρνα του πλοίου για να πάτε διακοπάρες με Zoo Radio από αυτή την εκπομπή, διότι κληρώνει, παιδιά, τελειώνει ο διαγωνισμός. Διότι αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, σαλπάροντας από Θεσσαλονίκη προσποράδες για Σκιάθος 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι και με τον Zoo 90,8 κερδίζεις δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα, γιατί συνεχίζει ο διαγωνισμός για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμεί. Συντονίζεσαι καθημερινά 9 και 10 στο πρωινό, 3 και 10 εδώ στο μεσημεριανό. Σε λίγα λεπτά θα συμβεί αυτό, δηλαδή το 3 και 10 πλησιάζει και 8 και 10 το βράδυ φυσικά. Και όταν ακούσεις το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio και τούτου την κόρνα του πλοίου, στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber διακοπές και ενώ και ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908. Αυτή άνοιχτα και καλή επιτυχία.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
10: Joyride.
12: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να σε, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε, Pets Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Pets Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Shakira Live.
10: Shakira, Shakira.
9: Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει. Σε

0: ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Ζου 90,8.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα For All. Καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Νούμερο 1. Zoo Radio. 3. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμαχίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμαχίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Μείνετε μαζί μου, γιατί σε 5 τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

Καλοκαιράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: τραγούδι και αυτό από το παρελθόν. Αλέγκρο και Σάμουαν Ελ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Λυρικά στοιχεία έχει. R&B και rap γενικά μέσα έχει. Έχει και λίγο τσιφτετέλη που είπε ο Βόσκη, να ξέρετε. Anyways, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3:20 και κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

0: κλασική τρία πολύ ωραία signature premium burgers, το Don Dorito, το Candied Bacon Smash και το Hot Honey Chicken. Είναι τρομερά υπερτελεία. Μέχρι και 28 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 31 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία από εμένα, τρομερό ντουέτο τώρα, Dave & Tams, Rain Dance στον Zoo 90,8.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

και Shape of You. Περιττό να πω ότι σήμερα στον Έπιο Σύν είχαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Έχει γίνει χαμό τα μηνύματα στο Viber. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε ρεκόρ σεζόν, να ξέρετε. Πρέπει να κάνω επανακαταμέτρηση. Το μόνο σίγουρο βέβαια είναι ότι έχουμε νικητή, το φίλο Παύλο. Φίλε Παύλο, είσαι ο τυχερό μέσα από του όσου στείλαν σωστά μηνύματα και έχει κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers και σε άλλα νέα τώρα, καλοκαιρινά παρόλα αυτά. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό τη και έρχεται πιο κοντά στου κατοίκου τη Θεσσαλονίκη με τι υπηρεσίε Home Services και συγκεκριμένα με τι υπηρεσίε Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού με το AC Care Basic και εξασφαλίζει σε αιτήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού. Ενώ για ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει αιτήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάτω χορτάρι, τι πρόβατο είναι αυτό, να
4: βγάλω. Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύντατη των μισιών.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
13: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε.
14: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

0: Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Γιούγκου σας εδώ θα είμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής. Να πω ότι σπάσαμε το ρεκόρ της σεζόν με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και πριν λίγες μέρες σπάσαμε και με τα ημισκούμπρια πάλι το ρεκόρ της σεζόν. Παθαίνετε κάτι με τα μουσικά κουιζάκια. Να το δούμε γενικότερα, άμα είναι τόσο το φόρτε σας. Alex Warren τώρα, Ordinary, στον Ζου 90,8.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Drake και Justin Bieber από το παρελθόν Let Me Love You στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Εντάξει, ένα τραγούδι που μαζί με το Linon αντίστοιχα του DJ Snake καθόρισαν όλο τον υπόλοιπο ήχο των Tens μετά με την επιτυχία που είχαν. Και κάπου εδώ να σου πω ότι τέσσερα υπέροχα καλοκαιρινά αρώματα σε περιμένουν στη νέα σειρά σώματος της NYX Cosmetics ή με το σημάδι για να τα κυνηγήσεις. Βανίλια με κρέμα, καραμέλα με φιστίκι, καρύδα με ροδάκινο ή ζουμερό μάγκο με εσπεριδοειδή και απόλαυσε δροσερά Hair and Body Mists και λαμπερά Body Oils που χαρίζουν πλούσια ενυδάτωση και μοναδική καλοκαιρινή λάμψη. Μπορείς να τα βρεις όλα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις. Αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σου προϊόντα μακιγιάς σου κερδίζουν 20% έκπτωση και θα βρεις και επιλεγμένους κωδικούς με έως και μείον 70%. Οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν όμως εκεί, γιατί αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου 2 με 5 το απόγευμα ο Zoo 90,8 θα είναι εκεί live με την Ειρήνη Κακούρη στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. Γι' αυτό σας περιμένουμε. Χρήστος Τοκμάκηδη στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά οι Troublemakers και εμείς έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
6: Μπαίνεις τσουλώτα. Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Size.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Εδώ είμαστε 5η 16 του Ιούλη. Επέστρεψα σιγά που νομίζατε και χαρήκατε γιατί σας άκουγα χθες.
2: Ευτυχώς επέστρεψε η άβρα σου.
1: Χαρήκατε.
2: Δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Δεν κρίνησε κανένας εδώ χθες και ήμασταν πολύ ήρεμοι.
1: Σας άκουσα όταν πήγα να φτιάξω τρακάρο μου στον δρόμο. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ θα μείνουμε μέχρι και τις 7 και σήμερα. Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Τι γίνεται, πώς είστε?
2: Έλα, πες την αλήθεια, σου λείψαμε.
1: Παιδιά, κοιτάξτε, θα σας πω, θα μιλήσω λίγο ειλικρινά. Είχε πολύ δροσιά χθες εκεί, το ευχαριστήθηκα. Ναι. Αλλά είχα Ειρήνη Κακούρη που έβαλε 30 κολόνιες και πόνο κέφαλο. Δεν καταλάβω. Το κορίτσι έπαιρνε ζωές.
2: Η Κατερίνα μόνο μία βάζει τουλάχιστον.
1: Βάζει μία, κακή αλλά μία. Αλλά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Χθες η Κατερίνα ήρθε, μας επισκέφτηκε.
2: Ναι, ξέρω.
1: Βέβαια, περάσαμε. Ήταν τρομερό event, πάρα πολύ, πολύ ωραία περάσαμε. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
2: Και σήμερα θα περάσουμε καλά.
1: Και σήμερα θα περάσουμε καλά.
2: Λογικά, έχουμε πρόταση βραδιάς, έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι. Τι έγινε, Αγγλάκια, σας πόνεσε ο Μέση?
3: Οπα,
2: έτσι ένα σχόλιο. Τι πέρασε η Αργεντινή.
3: Α, πέρασε η Αργεντινή.
1: Εγώ Αγγλία το έδινα να
3: σχολιάσω. Το είπα.
2: Και εγώ Αγγλία ήθελα, αλλά εντάξει. Τώρα πάμε με το Μέση.
3: Ποιοι άλλοι έχουν μείνει?
2: Η Ισπανία είναι ο τελικός.
3: Α, είναι Αργεντινή Ισπανία.
2: Χθες δεν το λέγαμε, Μαρή.
3: Δεν θυμάμαι.
1: Γιατί νομίζεις όταν ακούω, όταν μιλάς, ακούει.
3: Αυτό δεν τα ξέρω. Λοιπόν, έχουμε 5 παρατέταρτο αδόπανα. Στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη, γιατί έχουμε φουλ διαγωνισμούς και σήμερα.
1: Χαμός θα γίνει, οπότε μένετε μαζί μας και ανεβάζετε την ένταση. Είπαμε γρήγορα να ξεκινήσουμε τώρα με Τζανάντο εδώ στο Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία στο Zoo 90,8. 10 λεπτάκια μετά τις 4, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, οι άνθρωποι γύρω σας ενθουσιάζονται εύκολα μαζί σας. Έχετε βασιλική εμφάνιση και ζεστή προσέγγιση, αλλά διατηρείτε μια απόσταση γεμάτη μυστήριο.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ είμαι τώρα.
0: Βεβαίως, παιδιά, ωραία, ακούγω τα μικρόφωνα σήμερα. Κάτι διαφορετικό ακούω.
2: Πάντα
0: δεν ξέρω.
2: Έτσι ακούγονται.
0: Η φωνή μου έγινε πιο ωραία, πιο παθιάρικη.
1: Ναι, πιο σεξουαλική.
2: Zoo.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9, στη Χαλκιδική στους 99,5 και στην Αλεξανδρούπολη Metro FM 97,8.
0: Φυσικά η φωνή είναι σεξουαλική μέχρι να αρχίσουμε να μαλώνουμε. Μαρή! Φτάνει! Λοιπόν, πάμε λίγο μέχρι Ιταλία, μια βόλτα, παιδιά. Περσέμπρεση έρχεται και παίζει τώρα στο Zoo 90,8.

0: Bruno Mars, εδώ είμαστε. 25 λεπτά για μετά τις 4. Ζου 90,8. Τι έχουμε τώρα?
1: Έχουμε κίνηση, όχι το πάρα πολύ. Έχουμε εκεί στον περιφερειακό, στην άνοδο του Αγίου Παύλου, ένα μικρό θεματάκι. Στα νοσοκομεία, ένα πολύ μικρό θεματάκι επίσης. Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση στην Εγνατία και λίγο στη Λεωφόρο Νίκης. Γενικά είμαστε καλά.
0: Okay, μια χαρά.
2: Πάμε σε νέα έρευνα τώρα, η οποία δείχνει ότι τα αδέρφια με τους χαμηλότερους βαθμούς στο σχολείο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν εκατομμυριούχοι.
0: Όταν πάνε ταυτόχρονα, εννοείς.
2: Τι όταν πάνε ταυτόχρονα?
0: Όταν είναι δύο αδέρφια, ας πούμε, στο δημοτικό, αυτό εννοείς?
2: Όχι, γενικά στην οικογένεια. Εσύ με τα αδέρφια σου, για παράδειγμα, άμα έχεις τους μικρότερους βαθμούς, χαμηλότερους, πάει να πετύχεις περισσότερες πιθανότητες να γίνεις εκατομμυριούχος. Αυτό συμβαίνει επειδή η επιτυχία εκτός σχολικής αίθουσας συχνά εξαρτάται από χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου και η δημιουργικότητα. Ενώ οι ακαδημαϊκές επιδόσεις μετρούν τις γνώσεις, δεν αποτυπώνουν πάντα τον τρόπο σκέψης που απαιτείται για τη διαχείριση της αβεβαιότητας και την αξιοποίηση των μυρών ευκαιριών.
0: Τι λες τώρα, βέβαια. Εγώ είχα χαμηλούς βαθμούς, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
0: Εκατομμυριούχος δεν είχε.
2: Ναι, όμως, Μαργαρίτη.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Είχες πιο χαμηλούς από τα αδέρφια σου?
0: Είχα, ναι, τους πιο χαμηλούς πάντα είχα. Τα αδέρφια μου ήταν πολύ καλοί μαθητές.
2: Και οι δύο.
0: Ναι, εγώ τίποτα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Το λατρεύω αυτό που έρχεται. Bad Bunny, τώρα στο Zoo 90.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Χοζιέρ και Ζουέν, είναι ακόμα σας έλεψα,
1: πολύ.
0: Είδατε τι καλά φέρνω ζωή μόλις έρχομαι. Λοιπόν, τι πρώτα σου λέγουμε.
1: Οδύσσια.
0: Είναι η ζωή μας. Πραγματική Οδύσσια, τρεις ώρες και.
1: Οδύσσια είναι και η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους. Είχε ένα σούσουρο γιατί η Ελένη είναι αυτό το χρώμα και δεν είναι το άλλο χρώμα κτλ. Πρωταγωνιστούν Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o και συμμετέχει Ζεντάγια και η Σαρλή Στερών. Εννοείται ότι περιμένουμε να τη δούμε με ανυπομονησία. Άκουσα έτσι και έτσι κριτικές προς το καλό.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Πολύ μεγάλα ονόματα η αλήθεια είναι. Πολλές προσδοκίες για συγκεκριμένη ταινία. Πολλές ώρες, παιδιά, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, όχι, ωραία θα είναι.
0: Τρεις ώρες. Εγώ, αν πάω στην ομάδα, θα με πιάσει μέση. Θα με πιάσει μέση, το ξέρω. Θα φύγω χάλια.
2: Θα κοιμηθείς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον αγαπημένο μας Mega Vag.
3: Ξέρεις γιατί νιώθεις κούραση και εξάντληση όλη τη μέρα? Γιατί πας και δουλεύεις. Εγώ, κοίταμε. Και κουράστος.
0: Όλο σωστός, παιδιά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας break. Από εδώ επιστρέφουμε γρήγορα πίσω, μην φύγει κανείς.
4: Λίγο μετά τις 4:30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το υδροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
1: πες
2: και
1: μας
2: το romantasy,
1: η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
1: Πώς κατζούλι, έτσι τα μωράκια.
8: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
1: Τι πάνω σου, έκανε πέντε τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
8: Γι' αυτό τα κάνετε.
1: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
7: Κάθε πρωί στις 7.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής. Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70%.
9: σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

Discuss. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Νταμιάνο Ντέιβιντ, και έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνιδάκι.
1: Ναι, για τα δόπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Μπο,
0: γιάνοιξε.
2: Ιραχάζ.
0: Ιραχάζ.
1: Ιραχάζ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Εμπνεύστηκα.
0: Εμπνεύστηκες τώρα, 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Ιραχάζ είναι η λέξη. Βάζετε τα γραμματάκια σωστά, μας τη λέτε και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την καντίνα Delicatessen. Πεντανόστιμα θα φάτε, έτσι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
3: Νίκος.
0: Γεια σου ρε Νίκο, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Σταυρούπολη.
0: Τι ωραία η Σταυρούπολη.
2: Τι θα πεις κάτι?
0: Τελεία.
2: Πες κάτι, σε παρακαλώ.
1: Έλα, κάτι πρέπει να βρεις να πεις.
0: Παιδιά, είναι ωραία, έχει πολύ καλή συγκοινωνία. Καταρχήν έχει το πάρκο.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Έχει το πάρκο.
2: Πες το ψυχιατρίο.
0: Έχει το πάρκο, που έχει γίνει, το πάρκο που έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο, η αλήθεια. Είναι και Σταυρούπολη, ήταν αυτό.
2: Ναι, ναι, στο Δήμο Πάλου Μελά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θύμισε με το όνομά σου.
3: Νίκος.
0: Νίκο, δώσε τη λέξη.
3: Ζάχαρη.
0: Έτσι. Έλα. Ένα υπέροχο γεύμα έχει γίνει δικό σου, φίλε Νίκο, από την καντίνα Delicatessen.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Νίκο.
4: Όρθι!
0: Που ακούζουν 90,8. Φυσικά πάμε σε Τζένιφερ Λοπέζ. Έλα, παιδιά.

0: υπέροχη τραγουδάρα για το κλείσιμο. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 5. Τώρα, παιδιά, προσέξτε λίγο. Zoo Experience, έτσι. Συνεχίζουμε. Αυτή τη φορά πάμε Μαδρίτη. Πάτε βασικά Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία τη απόλυτη Λατίνα Superstar στις 19 του Σεπτέμβρη. Φυσικά, ο Zoo κανονίζει αεροπορικά διαμονή και εστία για το live για 2 άτομα. Εσείς αρκεί να συντονίζετε καθημερινά. Τελευταία μέρα είναι σήμερα,
1: Ναι.
0: Τελευταία μερούλα. Οπότε, παιδιά, προσέξτε λίγο, έτσι. 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 εδώ σε εμάς, 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και 9 με 10 το βράδυ. Μόλις ακούσετε να παίζει Shakira, στέλνετε κατευθείαν στο Viper 6931-908-908 τη λέξη Shakira και το ονοματεπώνυμό σας. Έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει. Μιλάμε για δωράρα τώρα, δεν μιλάμε.
2: Αύριο σε εμάς η ανακοίνωση. Ετοιμαστείτε.
0: Σε εμάς! Χριστέ μου!
2: Ετοιμαστείτε να φέρουμε ντουντούκες, πυροτεχνήματα.
0: Να χορεύουμε το Ότζι Όσι εδώ τη Σακύρα.
1: Το Ντάι.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Οπότε θέλω το νου σας. 5 με 6 είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα που μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Θέλω να την παρδαλιάστε την Κατέρινα στα μηνύματα, έτσι. Μόλις ακούστε Σακύρα, στείλετε Σακύρα στο 6931-908-908.
2: Λοιπόν, είναι ένας τράπερ, ας το πούμε έτσι, που σε όλα τα τραγούδια μιλάει για φαγητά.
0: Τάπερ. Τάπερ.
2: Σνακ.
1: Α, ο σνακ, αντί για σνακ.
0: Λοιπόν, break.
2: Υπό, σνικ, σνεφ.
1: Σνιάφνια, πού ναι.
0: Εγώ θυμάμαι άλλο με το σνικ, αλλά στο. Λοιπόν, break, ερχόμαστε.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μυρίζει λουχουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι?
9: Όπου και αν πήγε. Πέτσα από 88 θα ήταν. Στη Σταυρού. Πολύ, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
12: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
11: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
13: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από δωατάπια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
18: Waterland. Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα.
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
22: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
23: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
24: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
25: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
24: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
26: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
28: Τάκι, καφέ.
29: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
28: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
29: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
27: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
30: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
31: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά.
2: Έλα, λίγο.
1: Έφτασε και η δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε. Ζου 90,8 Troublemakers. Παρέα μέχρι και τις 7. Σε αυτή την Πέμπτη τη ζεστή, θα έλεγε κανείς.
2: Όχι, ρε, δροσιά έχει σήμερα.
1: Γιατί όχι, Κατερίνα μου, το θερμόμετρο άλλα λέει. Πού την
2: έχει δροσιά. Έχει ένα δροσερό αεράκι.
1: Εδώ μέσα σου έρχεται.
2: Όχι, εδώ μέσα, έξω όταν βγήκα.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα είναι normal.
2: Ναι.
3: Δεν έχει καύσωνες.
1: Λοιπόν, έχει κίτρινη ειδοποίηση σήμερα. 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Κοίτα, 34 μια χαρά.
1: Καλά, εντάξει, 34 και αύριο με λίγο βροχούλα. Σάββατο 34, Κυριακή 35. Θέλετε να σα πω Δευτέρα πόσο?
2: Ναι.
1: Να παρακαλάτε να έχουμε το air condition, 38.
2: Όχι, δεν θέλω να ξεκινήσουν πάλι.
1: Μετά πέφτει 36-35, να το πάω μέχρι τέλη Αυγούστου. Παιδιά, συγγνώμη, Πέμπτη, Παρασκευή την επόμενη. 28 βαθμούς και καταιγίδες λέει.
2: Αχ,
1: και 29. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι μαλακό φέτος.
3: Φέτος είναι πολύ μαλακό.
2: Μην το ματιάξουμε, παιδιά, αυτού φτού.
1: Λοιπόν, τι έχουμε δεύτερη ώρα.
3: Τον Αύγουστο θα σε πάει έτσι.
2: Καλά, ναι. Δεν πειράζει, τουλάχιστον αν είναι ένας μήνας, παλεύεται.
3: Δεύτερη ώρα έχουμε τα νέα των ανέργων.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχουμε ξεκίνημα της δεύτερης ώρας με αγαπημένο Πάπα Ούτε εδώ στο Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Αριάννα Γκράντε, 10 λεπτάκια μετά τις 5.
1: Με κίνηση στους δρόμους της πόλης, ξεκινά από το κέντρο που έχει κίνηση λεωφόρος Νίκης, όπως και η Εγνατία. Στον περιφερειακό, μικρά θεματάκια στα νοσοκομεία πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, μικρά θεματάκια στον Άγιο Παύλο πηγαίνοντας προς δυτικά και ένα θεματάκι έχουμε στην Εθνική Αντιστάσεως από το Φίνικα προς την Καλαμαριά.
0: Ωραία, ωραία, μικρά.
2: Πάμε τώρα να δούμε σημάδια πως είσαι πιο ελκυστικός από όσο πίστευες. Οι άνθρωποι σε κοιτούν συχνά, ακόμη κι αν δεν το αντιλαμβάνεσαι.
0: Εκτός όμως σε κοιτάνε, γιατί μπορεί να έχεις άλλα πράγματα.
2: Μπορεί να έχεις κάτι.
0: Μαρούλι στο δόντι, κραγιόν στα δόντια κτλ.
2: Τέλος πάντων.
1: Τρία χέρια.
2: Είναι ένα από τα 7 αυτό. Δέχεσαι αυθόρμητα χαμόγελα ή ευγένεια από αγνώστους.
0: Επίσης και αυτό έχει να κάνει με το ποιοι είναι οι άγνωστοι. Γιατί άμα θεωρείς. Καταλάβες, κάτι παίζει και εκεί.
1: Εσένα, πούμε, που δεν σε βλέπουν καν στον δρόμο.
2: Γιατί δεν με βλέπουνε, ρε, γιατί δεν φαίνομαι με κοντούλα.
1: Δεν φαίνει, αυτό, ναι.
0: Θες πως οι άγνωστοι σε χαμογελάν, θυμάσαι χθες το τρίο εκείνο, ε.
2: Ποιοι, ρε.
0: Ας, καλικά μας.
2: Λοιπόν, οι άλλοι δείχνουν να θυμούνται λεπτομέρειες για σένα, κάτι που σημαίνει ότι τους έχεις κάνει θετική εντύπωση.
0: Α, εσύ δεν είσαι που είχες κατορθεί πάνω σου την προηγούμενη εβδομάδα και είχες πιει πολύ και δεν θυμόσουν τι.
2: Εσύ που ξέρναγες έξω από το πάνω. Λαμβάνεις κοπλιμέντα, ακόμη και αν δεν είναι πολύ συχνά ή αφορούν περισσότερο την προσωπικότητα παρά την εμφάνιση.
0: Α, μπράβο, ναι. Μπορείς και πίνεις μπύρα με αυτή τη μύτη χωρίς να...
2: Οι άνθρωποι εκπλήσονται όταν εκφράζεις ανασφάλειες για την εμφάνισή σου, επειδή εκείνοι σε βλέπουν πιο θετικά από ό,τι βλέπεις εσύ τον
0: εαυτό. Τι φοβάσαι να μπεις στη θάλασσα, θα μαζέψεις τα γυναικόπαιδα.
1: Τους λαγοκέφαλους.
2: Θα τρομάξουν οι λαγοκέφαλοι. Προσελκύεις την προσοχή χωρίς να το επιδιώκεις, είτε σε κοινωνικές συναναστροφές, είτε στον εργασιακό χώρο.
0: Πάτησε σε έναν άνθρωπο, κοπελιά, έλα.
2: Η αυτοπεποίθηση, η ευγένεια και η αυθεντικότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να σε βρίσκουν οι άλλοι ελκυστικό περισσότερο. Έτσι. Από τα αυστηρά χαρακτηριστικά της εξωτερικής εμφάνισης.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό, παιδιά. Η ευγένεια είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να σε κερδίσει κατευθείαν, έτσι.
2: Δηλαδή, μπορεί να δει κάποιο ο οποίο
0: να είναι σαν τον κακό χρόνο να έχει, ναι, αλλά να είναι ευγενικό.
2: Σταμάτα σαν τον κακό χρόνο να έχει, ρε παιδί μου, να είναι γλυκούλη. Αλλά να μην του δώσει ιδιαίτερη σημασία. Αλλά όταν σου μιλήσει. Και δεις ότι είναι ευγενικό, σου βγάζει έτσι.
0: Σου έχει τύχει εσένα, ναι, ποτέ αυτό προσωπικά?
2: Μου έχει τύχει, ναι.
0: Και τελικά, γιατί δεν προχώρησε?
2: Σταμάτα, ρε.
0: Γιατί?
2: Μου έχει τύχει. Εντάξει, τελικά δεν ήταν μάλλον τα πράγματα που σφαίνονται.
1: Θυμάσαι εκείνη τη διαφήμιση που ήταν ένα ντούκι, έκανε γυμναστική και πάει μία και του μιλάει. Λέει, γνωριζόμαστε από κάπου.

απόγευμα στον Zoo 90,8. Οι Troublemakers παίζουν τις επιτυχίες.

0: και διέστο και πάμε λίγο στα κουτσομπολιά μας.
1: Βεβαίως και πάμε στα κουτσομπολιά ή στα νέα των ανέργων, όπως θέλετε πείτε το. Η Σία Οικοσιόνη υπέγραψε με τον Αντένα τελικά.
0: Αντένα θα είναι.
1: Ναι, θα έχει ρόλο σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και λέει ότι θα αναλάβει και μια ενημερωτική εκπομπή να παρουσιάσει.
0: Ωραίο, ωραίο, μπράβο.
1: Η Μπιάκα η Σενσόρη, παιδιά. Για άλλη μια φορά προς έκπληξη κανενός, ασχοληθούμε με το ντύσιμό της ή και όχι τόσο ντύσιμο. Με nude top, βαθύ ντεκολτέ και εφαρμοστό κολάν, λέει.
2: Μάλιστα. Πώς γίνεται βαθύ ντεκολτέ και nude... Α, οκ, τώρα κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω, τι να σας πω. Και τέλος, η Βάσο Λασκαράκη, μάλλον όχι τέλος, έχουμε άλλη μια σπουδαία είδηση. Η Βάσο Λασκαράκη αγκαλιά με το Λευτέρη Σουλτάνο στη Μήλο.
0: Σουλτάνης ή Σουλτάνος είναι.
1: Σουλτάτος μάλλον είναι.
2: Κάτσε ρε, ξαναπες το λίγο.
1: Λευτέρης Σουλτάτος.
0: Σουλτάτος.
1: Ναι, ναι. Το παλάθος. Και γράφει: κάθε ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό.
0: Αυτά δεν μπορώ.
1: Κάποια όμως να μένουν για πάντα.
0: Να αυτά, χειρότερο το κάνω.
1: Και τέλος, άλλο ένα σκίσιμο παντελονιού έχει ο Σάκης ο Ρουβάς.
0: Αυτός όμως, ρε παιδί μου.
2: Τα φοράει πολύ κολλητά.
1: Την ώρα που τραγουδάγαγε, ρε φίλε, πόσα σκίσιματα έχει.
0: Σκίζεται εύκολα.
1: Έχει over 1,5 σκίσιμο τη σεζόν.
0: Μήπως έβαλε κιλάκια και τα παντελόνια του είναι στενά.
1: Να φορά αυτά που μπορούσε πριν 15 χρόνια.
2: Το επιδιώκει για να σκίζονται έτσι και να φαίνεται και να είναι σκίζονται από κάτω.
1: Σκίζονται σε διάφορα μέρη και ξέρετε πίσω. Εν τω μεταξύ ή ακάθεκτος. Σκίστηκαν, δεν με νοιάζει, εγώ τραγουδήσω.
2: Η αλήθεια είναι ότι χτυπιέται και πολύ πάνω στη σκηνή. Του το δίνουμε αυτό. Τι ακούγεται έτσι.
0: Ο Μέγκα Βάξ. Και εγώ κοιτούσα από ποιο μπήκε. Λοιπόν, μπράβο παιδιά στο Σάκη. Λοιπόν, πάμε να στοιχήσουμε τώρα. David Guetta, Dead Sims έρχονται με το Gone Gone Gone και παίζουν δυνατά στο Zoo.

0: υπέροχο Andres, εδώ στο Zoo 90,8 από Σόμπρ στα 30 λεπτά μετά τις 5.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για κακοποιητή για να αρπάξετε τις υπέροχες γυαλάρες ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος, αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: 3, 2, 1.
2: Αστρωθούμε στη δουλειά. Θα σου δώσω άλλη μία νύχτα. Άλλη μία νύχτα για να το καταλάβεις. Έχουμε ζήσει εκατομμύρια. Εκατομμύρια νύχτες σαν κι αυτή. Οπότε ας στρωθούμε στη δουλειά. Η δουλειά.
0: Η δουλειά κάνει τους άντρες. Λοιπόν, παιδιά, ποιο τραγούδι είναι αυτό που ψάχνουμε? Η δουλειά. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, μας λέτε τον τίτλο. Και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται δικό σας από τα οπτικά Ζωγράφος. 2-3-10-2-32-9-08. Για τηλεφωνήστε και πείτε μας τον τίτλο του τραγουδιού. Γεια σας.
3: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Τζούλια.
0: Τζούλια.
3: Ναι, ναι.
0: Γεια σου Τζούλια, από μας τηλεφωνείς?
3: Από Ανάληψη.
0: Αχανά, έχω κάνει πολύ ωραίο Πάσχα στην Ανάληψη.
1: Πότε πάλι.
0: Πώς λένε ρε παιδί μου, άλλο στην Κέρκυρα, στο τέτοιο, εγώ στην Ανάληψη. Λοιπόν, γλυκιά μου Τζούλια, ποιο είναι το τραγούδι?
3: Let's get down to business.
0: Ναι. Μπράβο. Let's get down to business. Λοιπόν Τζούλια, ένα υπέροχο μηχανάκι πέρασε απ' έξω από ό,τι κατάλαβα. Αλλά εσύ θα κάνεις ένα υπέροχο γυαλί δικό σου από τα οπτικά Ζωγράφος.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι.
0: Ζούλια, που ακούς σου 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό break.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ναι, $450 για να πάρεις λίγο χορτάρι.
4: Τι είναι το κάνεις το χορτάρι, τι πράγμα το είσαι να πω.
7: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο όμως.
1: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίησης της αυθεντικότητάς του.
4: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
14: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντώνη,
16: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις.
8: Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
17: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Έχει φτάσει η ώρα για την κρίνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να πάω σε αυτή τη νέα μόδα που μας έχει έρθει από την Ευρώπη, κυρίως από την Ευρώπη. Τα εταιρικά τα πάρτι που κάνουν Χριστούγεννα, που κάνουν κάτι. Τώρα είναι πολύ τάση το καλοκαίρι, πάνε όλοι μαζί σε πισίνες και αυτά. Λοιπόν, ποιον κοροϊδεύετε? Ποιον κοροϊδεύετε? Περιμένετε λίγο να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Πάνε 20 νοματέοι που είναι όλο το χρόνο εκεί, 365 μέρες την ημέρα. Δεν θέλει ο ένας να βλέπει τον άλλον. Έχουν σιγαδεί όχι την πέτσα τους, κατάρες από μέσα και ξαφνικά πάνε σε μια πισίνα για πίνουν κοκτέιλ και αγκαλιάζονται και δύο φωτογραφίες. Παιδιά, αυτά καλά είναι να μην γίνονται. Δηλαδή, δουλεύουμε όλο τον χρόνο μαζί. Θα κάνω και εταιρικό πάρτι. Δηλαδή, και στην άδεια μέσα να υποστώ αυτό.
2: Για το bonding, ρε παιδί μου.
0: Ποιο bonding?
2: Έτσι, λίγο να δεθούμε.
0: Ποιο με θα δεθεί? Ποιο θα δεθεί? Έχω δει εγώ εταιρικά πάρτι που πίνουν και μετά ξεμαλιάζονται. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Αυτά, ναι, σε αυτό να πάω. Ναι, το συζητώ. Αλλά τώρα, αυτή είναι η αντάση, παιδιά. Όχι, σα παρακαλώ τώρα.
1: Τι, ρε Μαργαρίτη, δηλαδή, φαντάζω όλο τον χρόνο είσαι έτσι στα μαχαίρια. Άμα δεν κάνει και ένα πάρτι λίγο να χαλαρώσει.
0: Μετά όλα μια χαρά.
1: Ναι, μετά λε άντε. Λοιπόν,
0: έλα αυτές οι χαζές, οι μόδες, οι καλά σύσφυξη χέσεων και χέσεων, καλά το είπα, σύσφυξη χέσεων και τα λοιπά. Είναι χαζομάρες, παιδιά, αυτά τα κάνουν στο εξωτερικό, τώρα έρχονται και εδώ πέρα, έβλεπα τώρα στην πισίνα ένα. Ο ίδιος αυτός που το διοργάνωσε, που είναι και μεγάλος τέλεχος, με έλεγε δεν τους μπορώ, δεν τους αντέχω. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Πότε κυκλοφόρησε αυτό, πολύ παλιά?
2: 2005-2007.
0: Τόσο εκεί,
2: κάπου κατά εκεί το πω.
0: 9 με 10 νομίζω.
2: Α, μπορεί να ξέρω.
0: 9 με 10.

Ζου 90,8. Πες με

0: Λόκο λόκο. Μπρόκο λόκο. Λοιπόν, πάει και η δεύτερη ώρα, παιδιά. Νεράκι πέρασε και κάπως έτσι, Κατέρα, θα μας πει ζώδια τώρα.
1: Ναι, και συγκεκριμένα τα ζώδια όταν οδηγούν. Mm. Και ξεκινάμε με τον Κριό, ο οποίος βιάζεται να φτάσει παντού. Ο Ταύρος οδηγεί ήρεμα και χωρίς βιασύνη. Οι Δίδυμοι τραγουδάνε και μιλάνε όλη την ώρα. Ο Καρκίνος προσέχει τους πάντες στο δρόμο. Ο Λέων θέλει τον έλεγχο. Ο Παρθένος στηρεί όλους τους κανόνες. Ο Ζυγός αφήνει πάντα τους άλλους να περάσουν. Ο Σκορπιός παραμένει ψύχρεμος, αλλά εκνευρίζεται εύκολα με τους απρόσεκτους. Ο Τοξότης απολαμβάνει τη διαδρομή περισσότερο από τον προορισμό. Ο Εγώκερος είναι συγκεντρωμένος και υπεύθυνος. Ο Υδροχόος ακολουθεί τη δική του λογική στην οδήγηση. Και ο Ιχθύς χάνεται στις σκέψεις του και βάζει μουσική στο τέρμα.
0: Τέλεια, Κατερινιό, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε break, ερχόμαστε γρήγορα πίσω για την τελευταία μας ώρα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Αντώνιε, ξύπνα.
19: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
18: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
19: Πώς τολμά?
18: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
19: Αυτό είναι πρόκληση.
18: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
19: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
20: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
21: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο.
2: Όλε!
1: Έλα, παιδιά. Η ώρα είναι 6, άλλα 60 λεπτάκια έχουμε εδώ πέρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7. Troublemakers στο Zoo 90,8. Τι έχουμε?
3: Έχουμε τραγούδι καινούριο.
1: Ωραία.
2: Έχουμε και διαγωνισμό στις 6.30. Θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε να δείτε θερινό σινεμαδάκι και συγκεκριμένα Σινεπιλέα.
1: Τι ωραία. Τι ρεμιξάρα αυτή που σε έστειλα σήμερα.
3: Φοβερό.
1: Απίστευτο. Δεν μπορούμε να το βρούμε.
3: Είναι το. Διάβασα κάτω σχόλια και το ψάξα λίγο. Είναι τίποτα. Τη edit του DJ.
1: Τρομερό, τρομερό. Από τα καλύτερα που έχω ακούσει εδώ καιρό. Μακάρι να κυκλοφορήσει, θα το ακούσετε κι εσείς, guys. Προς το παρόν ακούτε The Second Voice και Let Me Be, το ξεκίνημα δηλαδή τη τρίτη και τελευταία ώρα εδώ στο

0: The Weeknd. Είναι αυτή η ατάκα, παίζει αυτή η ατάκα τώρα που παίζει. Αχ,
1: 50 αντιλιακό και 30 γκόμενο, κορίτσι. Ούτε το ανάποδο.
0: Και το βάζουν. Πες πάνω στο τώρα.
1: Αχ, δεν μπορώ.
2: Εσύ, 30 αντιλιακό, 20 γκόμενο.
1: Όχι. Ταυτίζομαι.
2: Ταυτίζεσαι
1: ναι, ναι,
2: και
1: ναι,
2: με το 30.
1: Ναι, εννοείται.
0: Με το 30 σίγουρα ταυτίζεται. 20 άλλα.
1: Όχι, παιδιά, μετά πέφτουν πολύ χαμηλά.
0: Όχι, 20 άλλα λέω. Άλλα 20.
1: Έλα, Σρο Μαργαρίτη. Τέλος πάντων, πάμε στις τρεις άχρηστες πληροφορίες που σας έχω βρει για σήμερα. Οι φυσαλίδες, παιδιά, στα περιτυλίγματα προστασίας, τα bubble wrap, δεν εφευρέθηκαν για συσκευασίες. Οι δημιουργοί τους προσπάθησαν να φτιάξουν τρισδιάστατη ταπετσαρία για τείχους. Επειδή δεν πέτυχε, βρήκαν τελικά άλλη χρήση.
0: Μάλιστα.
1: Η λέξη deadline τώρα είχε κυριολεκτική σημασία. Στον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο ήταν μια πραγματική γραμμή γύρω από τα στρατόπεδα εχμαλώτων. Όποιος την περνούσε μπορούσε να πυροβοληθεί. Αργότερα η λέξη πήρε τη σημερινή σημασία της προθεσμίας.
0: Μάλιστα.
1: Και το αυτοκίνητο, παιδιά, δεν είχε πάντα τιμόνι. Τα πρώτα αυτοκίνητα οδηγούνταν με ένα μοχλό παρόμοιο με αυτό που είχαν οι βάρκες. Το κυκλικό τιμόνι εμφανίστηκε αργότερα και επικράτησε γιατί ήταν πιο εύχριστο. Αυτά.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Alex Goren έρχεται. Είναι το Fever Dream και παίζει στο Zoo 90,8. Σε λίγο δίνουμε σταμαδάκι, έτσι, το νου σας.
1: Συνεπιλέα.

0: Ζου 90,8, 20 λεπτά για μετά τις 6, τι γίνεται όξο?
1: Καλά είμαστε. Είμαστε ναι. Αρκετά καλά, ναι. Στο κέντρο βλέπω μια αναφορά για τύχημα προς Τσιμισκή, εκεί περίπου στο ύψος της Αριστοτέλους, να έχετε το νου σας. Δεν βλέπω όμως κίνηση αυτή τη στιγμή. Ο περιφερειακός είναι καλά.
0: Μια χαρά.
2: Πάμε τώρα σε ένα περιστατικό που μοιράστηκε ο Ed Sheeran. Ο οποίος λέει, το να γνωρίσω τον Μέση ήταν απίστευτο. Λέει, του μιλούσα για 5 λεπτά μέχρι που ήρθε κάποιος από την ομάδα και είπε, δεν μιλάει αγγλικά.
0: Τι λέτε ρε παιδιά τώρα?
2: Ναι παιδιά, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από έναν αγώνα της Paris Saint-Germain το 2021, όπου ο Sheeran είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Μέση στους αθλητικούς εκεί πέρα, τέλος πάντων στους αγώνες. Πήγε μετά τον αγώνα, τον συγχαρεί να του μιλήσει, αλλά...
0: Να πω κάτι, ο Ed Sheeran είναι Άγγλος.
2: Ναι.
0: Οπότε Φέρος. Αν είχε και αυτή την προφορά, κοράτς, σκέψου λίγο το Μέση.
1: Και έχει ένα σκηνικό που έγινε χθες στο μάτς, που ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αγγλίας πάνω στο παγούρι του είχε σημειώσεις κολλημένες για το πού θα βαράει κάθε παίκτης πέναλτι της Αργεντινής, υπήρξε πάμε στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και το πήρηκαν οι παίκτες της Αργεντινής και έχει μια στοιχομηθεία τύπου, έλα εδώ ρε εσύ που μιλάς στα αγγλικά, τι λέει εδώ. Εν τω μεταξύ έλεγε, ξέρω εγώ, Μέση προσποιείται αριστερά, βαράει δεξιά. Τέσσερις λέξεις. Που μιλάς στα αγγλικά.
2: Παιδιά, έχετε ακούσει Αργεντίνο να μιλάει αγγλικά? Δεν μπορείς να καταλάβεις τι λέει. Με τίποτα.
1: Είναι μία μίξη ισπανικών με ιταλικών και.
2: Ναι.
0: Έχεις ακούσει εμένα πιωμένο να μιλάω αγγλικά? Πιωμένο.
2: Όχι, ευτυχώς.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Τζένιφερ Λοπέζ. David Guetta, τι είναι αυτό καινούριο?
1: Είναι από τα καινούρια, ναι. Το Save Me Tonight.

0: 9,8. Έχουμε παιχνιδάρα.
1: Εννοείται. Θα του βάλουμε νεύτη τώρα για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε να δείτε θερινό σινεμαδάκι στο Σινέπηλεα. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού φυσικά, όπου θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, μας λέτε το τραγούδι και κάντε δικά σας παιδιά ωραία στηριάκια για να πάτε σε μαδάκι θερινό, ωραιότατο, στο Σινέ
1: Πηλαία
0: και να περάσετε πάρα πολύ ωραία κάτω από τα αστέρια και να δείτε μια ωραία ταινία. Για ακούστε λίγο. Σαν να τα ακούσαμε και στην Eurovision, δεν ξέρω, μπορεί. 2-3-10-2-32-9-08.
2: Υπάρχει διασκευή με την Αντιγόνη.
0: Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό. Είχα δύσκολη μέρα. Γεια σας. Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Ολυμπία.
0: Γεια σου Ολυμπία, τι κάνεις?
3: Καλά.
0: Από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από το κέντρο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν Ολυμπία, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Ναι, το
0: Περσέμπρε. Μπράβο. Ετέ, Περσέμπρε. Έλα Ολυμπία. Θα πήρε τα διπλά τα εισιτήρια.
3: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ολυμπία, λίγη χαρά Ολυμπία. Λίγη χαρά, ολόκληρη εστία πήρες.
1: Ολόκληρα, όχι μισά.
0: Λοιπόν Ολυμπία, μένεις στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Αν θες τα δίνεις και αυτά, δεν σε βλέπω έτσι και πολύ κεφάτη για διάλογο. Πάμε λίγο σε ένα μικρό break, ερχόμαστε γρήγορα και πάλι πίσω. Μη φύγει κανείς.
4: Λίγο μετά τις 6.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Και εκτός από το δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
0: πες
1: και
0: μας
1: το romantasy,
0: η οποία
1: είναι ρομάντζο και φαντασία μαζί.
0: Πώς κατζούλι έτοιμα τα μωράκια.
7: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
0: Τι πάρους μας κάνετε παιδε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
7: Γι' αυτό τα κάνετε.
0: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7 το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Πάλι δουλειά δεν είχαμε!
14: Κύριε Αντών,
13: ναι,
14: στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις.
8: Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

0: Τα λέω εγώ για τα εταιρικά, τα πάρτι. Συμφωνεί εδώ πέρα και ο φίλος μου. Πού είναι, καλέ?
1: Το είχα σημαίνει.
0: Και ο Τζον Τζαν, και ο Τζον Τζαν. Και παιδιά, τώρα τον έχασα, τώρα το διάβαζα. Τέλος πάντων, έλεγε ο άνθρωπος ότι πες τα Μαργαρίτα, έχεις κανένα ξυνό στον άνθρωπο και πρέπει να το δεις και με το μαγιό.
2: Φαντάζεσαι, με το μαγιό, η τρίχα εδώ, αφαλό.
0: Σκεφτείτε το λίγο, το ζυκούς μας εδώ πέρα όλους τώρα. Αφαλό, να είμαστε στην πισίνα όλοι μαζί.
1: Ωραίο. Α, παιδιά, εγώ νομίζω ότι γύρω από την πισίνα, όχι ότι θα φοράς και μαγιό.
0: Άμα είσαι στην πισίνα, δεν θα βουτήξεις,
2: ναι,
0: τα καζεργητάς.
1: Νομίζω πιο.
2: Χάμος είναι, πάρτι είπαμε, εταιρικό, pool party.
1: Pool party, α, μου άρεσε αυτή η ιδέα, αλλά όχι έτσι όπως το περιγράφετε.
2: Για φαντάσου λίγο. Θα βγω εγώ με την κοιλιά την τέτοια να πούμε.
1: Εγώ σκέφτομαι τους δίπλα. Τους δίπλα όλο
2: καλά,
1: το μαγιό.
2: Δεν είναι όλοι μαζί στον Άγιο Παντελεήμονα, θα υπάρχει ένα.
1: Ξεχωριστά, ε. Ναι, δεν γίνεται όλοι μαζί με τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα 4 υπέροχα καλοκαιρινά αρώματα τα οποία σας περιμένουν στη νέα σειρά σώματος της NYX Cosmetics. Επιλέξτε ανάμεσα σε βανίλια με κρέμα, καραμέλα με φιστίκι, καρύδα με ροδάκινο ή ζουμερό μάγκο με σπεριδοειδή και απολαύστε δροσερά hair and body mists και λαμπερά body oils που χαρίζουν πλούσια ενυδάτωση και μοναδική καλοκαιρινή λάμψη.
0: Τέλειο,
1: πω, τι αρωματάρες, ε.
0: Τι ωραίες διασμοί.
1: Μπορείτε να τα βρείτε όλα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos και το καλύτερο, η NYX Cosmetics, παιδιά, έχει εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάζ. Κερδίζετε μείον 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως και μείον 70%.
0: Έλα,
1: τι άλλο,
0: παιδιά,
1: να κάνει.
0: Έχετε φύγει ήδη και δεν το ξέρετε.
2: Για πες μας. Α, δεν τελείωσε.
1: Δεν τελείωσα, παιδιά, και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εκεί, γιατί το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους.
0: Τι ήθελες να πω?
2: Γιατί θα είναι η μπάρκα, δεν έχει σήμερα.
0: Όχι, δεν έχω θα είναι η μπάρκα, παιδιά. Εντάξει, το έχετε κάνει και εσύ τώρα. Να μου πεις για την Αθηνά, να το καταλάβω.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το pass 70% ναι. Αθηνά, 30 μπάρκα.
0: Σήμερα έχω Σύση Χριστίδου.
1: Άντα.
0: Η οποία έχει αφήσει για λίγο πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και αφιερώνει χρόνο το καλοκαίρι στα δύο πολύτιμα πρόσωπα της ζωής της, τους γιους της, Φίλιππο Ραφαήλ και Μιχαήλ Άγγελο. Α!
2: Τέσσερις έχει.
0: Όχι, δύο, αλλά είναι από δύο. Δύο-δύο. Μετά λοιπόν από μια απαιτητική αλλά ιδιαίτερα επιτυχημένη τηλεοπτική χρονιά, η παρουσιάστρια απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης στη Μεσσηνία, γεμίζοντας τις μπαταρίες της πριν από την επιστροφή στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Λογικά θα πάρει καθημερινό αυτή, ε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, θα πάρει τη θέση της Φέη.
1: Και η Φέη.
0: Έφυγε.
1: Έφυγε εντελώς.
0: Ναι.
2: Κάπου θα πάει, δεν μπορεί.
0: Το φετινό καλοκαίρι, φυσικά, να μην ξεχάσουμε ότι ξεκίνησε με το ταξίδι στην Πάρο που έδωσε το παρόν στο πάρτι τη τελετή τη Αθηνά Οικονομάκου.
1: Πάντε πάλι,
0: παντού υπάρχει. Και του Μπρούνου Τσερέλα. Μέσα λοιπόν από του αναρτήστε τη Χριστίδου θα δίνει μια μικρή γεύση από τι διακοπέ τη. Ξέρετε τι κάνει λοιπόν. Ηλιοθεραπεία. Γκολφ. Βόλτες και γεύματα με σούσι. Και όλα αυτά φυσικά πάντα παρέα με τον Φίλιππο Ραφαήλ και τον Μιχαήλ Άγγελο.
2: Κοίταξε, χαίρομαι που παίρναν καλά και οι πέντε. Mm-hmm. Το γκολφ όμως με στιγμάτισε.
1: Το γκολφ, ναι. Εγώ θα περίμενα να κάνει σκι.
0: Σκι που μου άρεσε και στη Μεσσηνία και στην Πάρο.
1: Το περίεργο, δεν θα ήταν αυτό.
0: Εντάξει.
2: Στη Μεσσηνία είναι Καλαμάτα, δεν λέω με καμιά βλακιά. Ναι, εκεί ναι, φημίζονται ναι. Για τον γκολφ πλάκα-πλάκα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω δύο τρεις φίλους, δεν με λέγανε τέτοια άλλα πράγματα με λέγανε.
2: Όχι, αυτά. Είναι, πώς το λένε, άλλη καλλιέργεια.
0: Μάλιστα.
2: Το χωράφι του γκολφ δεν το καπνίζουμε.
1: Μάλιστα. Τι υπερβαίνει, γιατί ξέφυγε έτσι αυτή η συζήτηση.
0: Εν τω μεταξύ, χθες μου εμφάνισε ένα TikTok άσχητο, το Θοδωρή το Μαραντίνη, τώρα επειδή είναι της οικογένειας, θα το πω και αυτό.
1: Και εμένα μου το εμφάνισε.
0: Ήταν ντυμένος σαν κολεγιόπεδο από την Κορέα. Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω.
0: Και πάτα κιούτα. Εντάξει, ωραίο, θυλάτο, μα αρέσουν τα τραγούδια του. Άλλαξε λίγο τώρα.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πατούσε γενικά ούτε τι νότε.
0: Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, πω.
2: Δασκάλα αυτοφωνία.
0: Εμένα λέτε. Αλλά είστε κι εσεί ο Θεό, να μα πει.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε, φεύγουμε σιγά-σιγά.
1: Μην βιάζεστε. Σα έχω νέα για τη Zenith, η οποία τι κάνει, ενισχύει το δίκτυό τη και έχει ωραίες υπηρεσίες home services. Και πιο συγκεκριμένα θα σα μιλήσω για τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη έτσι φροντίδα κλιματισμού. Ξεκινάω με AC Care Basic που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθάει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Φυσικά όλα αυτά με την ετήσια συντήρηση. Και έρχεται και το AC Care Advanced που εκτός από την ετήσια συντήρηση, τι έχει Κατερινάκη, έχει επισκευές βλαβών. Πάει στο σπίτι τώρα, δεν ανοίγει το air condition, έχει το AC Care Advanced, φωνάζει τον τεχνικό, στο φτιάχνει και έχει το κεφάλι σου ήσυχο, απολαμβάνει δροσιά όλο το χρόνο έτσι, άνεση, ηρεμία με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
0: Πάρα πολύ καλό αυτό, παιδιά, έτσι. Κατευθείαν έρχονται τώρα, τι να λέμε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, έρχεται όμως και ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα για το επόμενο 2ωρο, ενώ το βράδυ κλείνει με την Έλληνα Τυρόκα, το κορίτσι μας ήρθε χθες στο event.
2: Ναι.
0: Με την αδερφή της, δεν την είχα γνωρίσει την αδερφή της ποτέ.
1: Νομίζω μοιάζουν πολύ αυτές.
0: Πάρα πολύ μοιάζουν. Mm. Λοιπόν, το βράδυ κλείνει με την Έλληνα, αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε φυσικά το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Παρασκευή αύριο.
0: Α, έχει και
1: Παρασκευή, μεθαύριο στις 10.
0: Wow. Ο χαμός θα γίνει πάλι. Με την Άνση Βλάχου φυσικά και το Σκάτζ. Αυτά, εμείς αύριο θα είμαστε εδώ στις 4. Τώρα, αν θέλετε να πάτε κάπου σήμερα, θέλω να σας πω ότι έχει το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στην Άνω Τούμπα. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο.
1: Μεγάλο,
0: και μας ενημέρωσε εδώ πέρα ο φίλος μου ο Τζον Τσάν, ο οποίος θα παραβρίσκεται εκεί πέρα.
1: Δεν χάνει πανηγύρι ο Τζον Τσάν.
0: Δικός μας είναι. Αυτά από εμάς, τα φιλιά μας, την αγάπη μας.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλλάξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
18: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντών,
19: ναι.
20: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
21: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
23: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
24: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
25: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
26: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
27: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε λοιπόν, μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο, 5η σήμερα. Αυτός είναι ο Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε όμορφα. Σας φέρνω διαγωνισμούς και για τη Σακύρα και για διακοπές και 8.30 ώρα το track of the day. Τώρα όμως έρχεται το hit list. Πάμε να ακούσουμε παρέα τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε τον Dracula. Προσδεθείτε, γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
25: Zoo Radio. The Hit List.

0: Δία στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Ζου 90,8 και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Ζου στο 6931-908-908. Για να ρωτήσω τώρα, θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σας? Ευτυχώς λοιπόν έχετε το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλτε και εσείς τώρα COSMOTE 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορα ή γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερα θα μάθετε στο COSMOTE.gr. Φύγαμε τώρα για νούμερο 5. Έρχεται η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love.
1: Νούμερο 5.

0: Down από Jaden Boysen και David Guetta στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Και μην ξεχνάτε, σήμερα είναι η τελευταία μέρα για το Zoo Experience. Αυτή τη φορά λοιπόν σας στέλνουμε Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνας Superstar Shakira στις 19 Σεπτεμβρίου. Ο Zoo κανονίζει αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το live για 2 άτομα. Εσείς μόλις ακούσετε εδώ πέρα 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 7 με 8 το απόγευμα επίσης και 9 με 10 το βράδυ, μόλις ακούσετε λοιπόν τραγούδι της Shakira, στέλνετε Shakira και ένα ονοματεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και μπαίνετε στην κλήρωση. Προσοχή μόνο, το μήνυμα πρέπει να σταλεί εντός του χρόνου αναπαραγωγής του τραγουδιού. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και το νούμερο 1. Έρχεται το Παπαούτε Afro Soul, το οποίο είναι από Mickey's Mind και Chill 77 και να θυμίσουμε ότι τα φωνητικά είναι δημιουργημένα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πρόβατο
4: είναι
3: από όλα
4: αυτά. Είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Στο eFood Market παίζει μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
11: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
10: Γιατί?
11: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
10: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.
3: Εδώ είμαστε και ακούμε όλα τα hits. Zoo 90,8, We Play the Hits. Πέτρος Οβιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, τη Χριστίνα, τον Γιώργο και τον Τζον, ο οποίος μας έστειλε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην έξοδο του περιφερειακού προς την Μουδανίων. Ευχαριστούμε πολύ, Τζον. Έχει γενικά κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα και Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Γενικά υπομονή. Πάμε να ακούσουμε τώρα Forever Young.

Κική, Taylor Swift με το The Fate of Ophelia εδώ στον Zoo 90,8 και να σας πω πως τέσσερα υπέροχα καλοκαιρινά αρώματα σας περιμένουν στη νέα σειρά σώματος της NYX Cosmetics. Επιλέξτε ανάμεσα σε βανίλια με κρέμα, καραμέλα με φιστίκι, καρύδα με ροδάκινο ή ζουμερό μάγκο με σπυριδοειδή και απολαύστε δροσερά hair and body mists και λαμπερά body oils που χαρίζουν πλούσια ενυδάτωση και μοναδική καλοκαιρινή λάμψη. Μπορείτε να τα βρείτε όλα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκτόσεις. Με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς, κερδίζετε μείον 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως μείον 70%. Λοιπόν, οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν όμως εκεί. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 μέχρι και τις 5 το απόγευμα, ο Ζου και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. Σας περιμένουμε. Φύγαμε για break και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο στον Ζου.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου.
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής.
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε.
12: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Εκτόσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
15: Mosaic Store!
14: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
16: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
15: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάρα πολύ σωστά. The Sound of the Summer. Αυτό είναι ο Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Ζου Φαν. Λοιπόν, εννοείται σε λίγο έχουμε διαγωνισμό για να πάτε διακοπές. Μην ξεχνιόσαστε. Πάρτε τα κινητά στο χέρι. Και εννοείται έχουμε και 8,5 ώρα το Track of the Day. Τώρα όμως, σας φέρνω 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Έρχονται στη συνέχεια Music, Marshall Jefferson, Alex Warren. Τώρα όμως, The Second Voice και αγαπημένο Let Me Be παίζει πολύ δυνατά στον Zoo.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Juanes, La Camisa Νέρα από το 2004, τώρα εδώ στον Ζου 90,8. Και για να σε ρωτήσω λίγο, θες περισσότερο καλοκαίρι? Τότε θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Σκιάθο σε 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση φυσικά. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και επιπλέον με τον Ζου κερδίζεις και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Συντονίζεσαι καθημερινά 9 και 10, 3 και 10 και 8 και 10 και μόλις ακούσεις σήμα διακοπάρες με Ζου Radio, στέλνεις διακοπές και όνομα τοπώνυμο στο Viber του Ζου στο 6931 908 908. Έχετε ακόμα 3,5 λεπτά μέχρι και τις και 20. Haven, πάμε να ακούσουμε τώρα. Είναι το Iran και το ακούτε εδώ στον Ζου.

I don't wanna wait. Τώρα στον Ζου 90,8 και για να ρωτήσω λίγο. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ινά. Λοιπόν, με το Κοσμοτέ 5G WiFi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στο κοσμοτέ.gr. Πάμε και στο track of the day, θα ακούσουμε το I Knew It, I Knew You από την Taylor Swift, το οποίο είναι το επίσημο soundtrack της ταινίας Toy Story 5. Με αυτό το τραγούδι, μάλιστα, η Taylor Swift θα διεκδικήσει το Oscar καλύτερου original τραγουδιού, το οποίο μέχρι στιγμής δεν το έχει κερδίσει. Track of the day. Track of the day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Και εκτός από το υδροσυζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
6: πες
5: και
6: μας
5: το romantasy,
6: η οποία είναι
5: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
6: Πώς κατζούλι έτοιμα τα μωράκια.
7: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
6: Τι πάνω σου, να κάνετε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
7: Γι' αυτό τα κάνετε.
6: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7 το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Επιστρέψαμε Zoo 90,8 και θα είμαστε λίγο ακόμα μαζί. Λοιπόν, για να ρωτήσω, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Λοιπόν, σου έχω τη λύση. Με το COSMOTE 5G WiFi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις τώρα στο COSMOTE.gr. Αυτός είναι ο Second Voice με το Let Me Be εδώ στον Zoo.

0: Girls, all the Jamaican Bam Bam εδώ στον Ζου. Και πριν τρέξω να φύγω Bam Bam και να πάω στο σπίτι μου, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέξει το ίντερνετ στο σπίτι σας, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σας γίνεται πανεύκολα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Όντως λοιπόν τρέχω, πάω σπίτι μου, έρχεται η Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο ZooFan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια της Ελλάδας. Καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye! Zoo.
1: Ελλάδα!

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Shakira Live.

0: και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και έφτασε και η Πέμπτη. Εσείως, το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Εδώ θα κάνουμε παρέα για τρεις ολόκληρες ώρες Zoo Night και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Θα περάσουμε πολύ πολύ ωραία και απόψε το βράδυ. Ξεκινάω με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος είναι ο Σόμπρ και 12 12. Παίζει τώρα στον Zoo.

πίσω στο 2007 και στο The Way I Are. Ένα πάρα πολύ ωραίο throwback που μόλις το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου. Στα μισά του μήνα είμαστε και θέλω να μου στείλετε μηνύματα να μου πείτε πώς ήταν η μέρα σας σήμερα αυτή η Πέμπτη. Στο 6939908908 στο Viber. Αν και το Viber τώρα τελευταία με τη Σακύρια τα έχει δει όλα, αλλά εσείς προσπαθήστε και εγώ θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Βρείτε μας και στα social, στο Instagram Zoo Radio και στο TikTok Zoo Radio 908 και φυσικά για εσάς που είστε Χαλκιδικοί, Zoo 99,5 είναι η συχνότητα. Σας έχω πολλά σήμερα, έχω και μελέτες, έχω και τις ταινίες της εβδομάδας φυσικά. Μείνετε μαζί μου, τώρα ακούμε Σακύρα, Burna Boy, Die Die, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Gone Gone. Πάρα πολύ ωραίο και τα ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. 9 και 29 λέει το ρολόι. Και παιδιά, να σας πω ότι τελείωσαν τα ψέματα. Σιγά σιγά. Αύριο είναι η τελευταία ημέρα που βασικά που ανακοινώνεται ο νικητής που θα πάει στη Μαδρίτη να παρακολουθήσει τη Σακύρα από κοντά, αυτή την απόλυτη Λατίνα Superstar. Στις 19 Σεπτεμβρίου, φυσικά ο Ζου σας στέλνει, σας δίνει αεροπορικά διαμονή και τα εισιτήρια για το live για δύο άτομα. Εσείς αρκεί να συντονιστείτε μέχρι και αύριο 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 και 7. Όχι, 5 με 6, γιατί στους Troublemakers θα γίνει η ανακοίνωση του νικητή. Εύχομαι πάρα πολύ καλή επιτυχία σε όλους. Και μόλις παίξει τραγούδι της Σακύρας στον αέρα, στέλνετε αμέσως το μήνυμά σας στο Viber στο 6931908908 τη λέξη Σακύρα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για αύριο. Η Ariana Grande έρχεται τώρα με το νέο της, με τη νέα της επιτυχία που πολύ μας αρέσει, Hate That I Made You Love Me, και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πράγμα το
4: είναι
3: να πω.
4: Είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εδώ είμαστε, Zoo Radio, και παίζουμε τις επιτυχίες λίγο μετά τις 9.30. Έλληνα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και θέλω να σας πω να μην αγχώνεστε για τα μηνύματα που στέλνετε για τον διαγωνισμό με τη Σακύρα. Θα απαντηθούν. Αυτό. Συνεχίζουμε με Lady Gaga και Abracadabra. Είναι πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Zoo.

Ιαν Ντέιβιντ και το ρομαντικό Born with a Broken Heart μόλις έπαιξε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Τώρα είναι 10 παρά και σήμερα να σας πω, δεν ξέρω αν είναι τα σύννεφα, αλλά ένιωσα ότι μίκρινε η μέρα και ότι νύχτωσε νωρίτερα. Δεν ξέρω, μπορεί να επειδή είχε κάποια σύννεφα να συνέβη αυτό. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ ζέστη από χθες και σε κάποια φάση το μεσημέρι είδα 32 βαθμούς, αλλά δεν το πίστεψα. Σίγουρα δηλαδή ήταν παραπάνω. Τώρα επίσης βλέπω εδώ για αύριο θα έχει μερικά σύννεφα πάλι και η θερμοκρασία θα φτάσει από 27 μέχρι και 34 και πιστεύω θα έχει περισσότερη ζέστη από αυτό που λέει και Σαββατοκύριακο θα φτάσει 36 και 37 μάλλον. Οπότε όλα δείχνουν ότι πρέπει να πάμε στη θάλασσα. Μέσα Ιουλίου πια δεν γίνεται να μείνουμε στην πόλη. Ελπίζω να μην δουλεύετε και να μην με βρίζετε αυτή τη στιγμή που τα λέω αυτά. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με την νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara, και το Bangaranga και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή.
5: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Beat the Bomb.
11: Beat the Bomb.
10: Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
12: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
13: έως 200 ευρώ μετρητά.
12: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Zoo Power.
15: Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8 βράδυ Πέμπτης και η ώρα είναι 10 ακριβώς. Το δεύτερό μας μέρος ξεκινάει τώρα. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και έχουμε πολλά πολλά για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μου, τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη, αγαπημένο παπαούτε.

discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Πολύ ωραίο είναι το vibe μέχρι στιγμής και θα γίνει ακόμη καλύτερο. Έλληνα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και σήμερα διάβασα, είδα κάτι στα social που γενικά ακούμε πάρα πολύ τη λέξη μπρο, έτσι. Το βλέπετε κι εσείς και εμείς και όλοι. Και πλέον ακούω ότι τα παιδιά, οι έφηβοι, κυρίως τα αγόρια φυσικά, λένε μπρο ακόμη και τη μαμά τους. Και ανέβασα ένας εδώ στο Instagram ότι τι σημαίνει η λέξη μπρο. Λέει είναι άκλητο ουσιαστικό. Τη λένε τα παιδιά όταν δεν θυμούνται ποιος είναι υπεύθυνος στο σπίτι. Μία λέξη που μπορεί να κάνει μία μαμά να σταματήσει τα πάντα ακαριέα. Και συνήθως ακολουθείται από τη φράση δεν είμαι ο μπρο, είμαι η μάνα σου. Εντάξει, ακραίο να λες και τη μαμά σου μπρο. Είπαμε ρε παιδιά. Golden είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει στον Zoo.

αγαπημένο μελωδία και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλληνα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και θέλω να μου μιλήσετε λίγο για ακαταστασία στο σπίτι. Βασικά θα σας πω εγώ πρώτα για την μόνιμη ακαταστασία που υπάρχει στο δωμάτιο της αδερφής μου, σε αντίθεση με μένα που είναι όλα στην τζίτα κατά βάση. Ωστόσο, διάβασε ένα άρθρο σύμφωνα με το Feng Shui. Μπορεί, λέει, να μην είναι απλή σύμπτωση ότι κάθε φορά το ίδιο μέρος του σπιτιού είναι ακατάστατο. Γιατί εντάξει, και εσείς μπορεί να έχετε ένα σημείο στο σπίτι που δεν είναι πάντα στην πένα γενικά. Η αρχαία κινέζικη φιλοσοφία, λέει, υποστηρίζει ότι κάθε χώρος του σπιτιού συνδέεται συμβολικά με διαφορετικές πτυχές της ζωής μας. Η κουζίνα, το μπάνιο, το προδωμάτιο, οτιδήποτε είναι δηλαδή μονίμως ακατάστατο, κάτι σημαίνει. Το καθένα έχει τη δική του σημασία σύμφωνα πάντα με το Feng Shui. Δεν το ήξερα, να και κάτι που μάθαμε σήμερα. Love is for free. Πεθαίνω με αυτό το τραγούδι. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε στον Zoo.

0: λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Και εκτός από το υδροσυζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
6: πες
5: και
6: μας
5: το romantasy,
6: η οποία είναι
5: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
6: Πώς κατζούλι έτοιμα τα μωράκια.
7: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
6: Τι πάνω σου, έκανε παιδί τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
7: Γι' αυτό τα κάνετε.
6: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Γεια σε όλους από τον Ζου 90,8 και είμαστε περίπου στα μισά, 10 και 36 λέει το ρολόι, μαζί μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλληνα και σε λίγο φέρνω Summer Pausa και Teddy Swims. Τώρα όμως είναι η Ray και Where is my husband, παίζει στον Ζου.

Τι τύπος είναι και αυτός ο Bruno Mars, ρε παιδιά. 24 Karat Magic, τραγουδάρα και μόλις έπαιξε στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο και είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη βράδυ. Είναι μέρα για σινεμά. Πάμε στις ταινίες της εβδομάδας λοιπόν. Φυσικά και θα ξεκινήσω με την πολύ αναμενόμενη Οδύσσια που κάνει σήμερα την πρεμιέρα του στην Ελλάδα. Πολύ συζήτηση για αυτήν την ταινία και για να δούμε το feedback. Θέλω όποιος τη δει να μου πει αν αξίζει. Συνεχίζω με DJ Amnet σαν κινηματογραφικό πάρτι. Το μεταδίδουν εδώ οι πληροφορίες. Ας περιμένουν οι γυναίκες είναι ο τίτλος της επόμενης ταινίας. Ελληνική παραγωγή, η οποία επανακυκλοφορεί, λέει. Ο επιθεωρητής Μεγκρέ και η ερωμένη του πρέσβη. Και μετά οι αρμονίες του Βεγμέστερ. Καλά, τι τίτλοι είναι αυτοί. Έχουμε μπερδέψει τη γλώσσα μας. Και κλείνουμε με το Express του Μεσονυχτίου. Αυτά, τώρα δεν έχω δει κάτι. Αν δείτε όμως εσείς, να μου πείτε τη γνώμη σας. Μιτσίκο, η επόμενη επιτυχία πολύ πολύ μας αρέσει και παίζει τώρα στον Ζου.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Σακύρα Live. Shakira.

0: Hits και μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
4: Zoo Radio 3. Top 5.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους από τον Ζου 90,8. Είμαστε εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες. Και αυτό είναι το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα, 5η 16 Ιουλίου. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Και θα είμαστε παρέα για ακόμη 60 λεπτά. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Μόνο στον Ζου.

ένα πάρα πολύ ωραίο throwback. Νομίζω έχουμε ανέβει αρκετά έτσι για Πέμπτη βράδυ. Στα 15 λεπτά μετά τις 11 είμαστε και παίζουμε εδώ παρέα τις επιτυχίες των Ζου 90,8. Εγώ είμαι η Έλενα και μπορεί να είναι βράδυ και να μην έχει κίνηση στους δρόμους, αλλά όσοι είστε στο δρόμο, με αυτοκίνητα, μηχανάκια, ό,τι είστε, να προσέχετε πάρα πολύ. Τώρα βρείτε μας στα social, Instagram παπάκι Ζου Radio και TikTok παπάκι Ζου Radio 908 και φυσικά έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Ζου 90,8. Φύγαμε για πολύ μεγάλη επιτυχία φετινή, Dracula, και παίζει δυνατά στον Ζου.

Νάρα και είναι ο Teddy Swims, The Door, και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και επειδή το καλοκαιρινό mood, παιδιά, είναι στα κόκκινα πια, θα σας πάω στα τέσσερα ζώδια που όπως βλέπω εδώ θα ζήσουν ένα καλοκαιρινό έρωτα, λέει φέτος. Ξεκινάω από τον Λέον που από την άλλη εβδομάδα αρχίζει και η περίοδός του. Η κοινωνική του ζωή αποκτά πολύ έντονο ρυθμό και οι πιθανότητες για κάτι νέο είναι πάρα πολλές. Μετά έχουμε τον Ζυγό, ο οποίος έχει ναι μεν την ισορροπία του, αλλά έχει και πολύ έντονες συγκινήσεις και έντονες στιγμές γενικά αυτές τις μέρες. Σκορπιός, αν δεν έχει γνωρίσει κάποιο άτομο τώρα στα κοντά, είναι πάρα πολύ πιθανόν να έρθει αυτές τις μέρες κάτι καινούριο, πολύ πολύ ωραίο. Και τέλος, ο Τοξότης, ο οποίος στις διακοπές του, που τα θέλει και με περιπέτεια τα πράγματα και έτσι και αλλιώς, θα έχει μια γνωριμία όμως πολύ πολύ σοβαρή και ωραία, από ό,τι λένε εδώ οι προβλέψεις. Για να δούμε. Ντατή τώρα και Take Me There. Είναι πάρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ναι, σε $450 για να πάρει λίγο χορτάρι.
2: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πρόβατο είναι να πω.
3: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο.
1: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
2: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες λίγο μετά τις 11.30. Εγώ είμαι η Έλενα και έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Let Me Love You, Upside Down και Opalite έρχονται σε λίγο. Τώρα Damiano David, The First Time, και παίζει δυνατά στον Zoo 90.8.

Day και πάρα πολύ ωραίο Feels Like I'm Falling in Love, ό,τι πρέπει για σβήσιμο. Εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πήγε 12 παρά και φυσικά φτάνει η Παρασκευή, σχεδόν έφτασε δηλαδή. Η μέρα ξεκινάει εδώ στον Ζου 90,8 στις 7. Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning με Bill Scott και Nancy. Και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και αύριο έχουμε Μεθαύριολαντ στις 10 το πρωί ακριβώς. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ της Παρασκευής αύριο, δηλαδή στις 9. Εδώ με τα Zoo Nights. Έλληνα ρόκα μέχρι τώρα στον αέρα του Zoo και σας αφήνω με Ζέινα και Ζανοντό. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας!

0: Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Around the world.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagia Mall. Please do the

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Μαρία Σάκαρη λέει δεν έχει χωριό. Όμως εμείς εδώ στα Χανιά την έχουμε αγκαλιάσει και θα την κάνουμε, λέει, χανιώτισα.
3: Και εγώ θα πω κάτι για τη Σάκαρη τώρα στα πάρα πολύ σοβαρά τη εκπομπή. Ότι εγώ αυτή τη γυναίκα, αν θα τη γνώριζα, τη έλεγα πες μου πώς το έκανες. Όχι ειλικρινά. Από μικρά παιδιά τι ακούμε? Μητσοτάκης, Γκαντέμης, οικογένεια κτλ. Και πάει μέσα στο
4: σπίτι και
3: του Λύκου και λέει ότι εγώ θα ζήσω με αυτή την κατεμιά μια ζωή. Εγώ τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα δισέγγονά μου θα πάω να τα πάω. Είναι θαυμαστό αυτό που έκανε. Δεν θα τολμούσα ποτέ να πάω με κάποιον
4: Μητσοτάκης
3: και να παντρευτώ κιόλα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
2: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
3: έως 200 ευρώ μετρητά.
2: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
2: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πράγμα το να πάρει.
3: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο.
1: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
2: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: Πες μας.
2: Το romantasy.
3: Η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Τρέλα μου, πώς κατζούλι έτοιμα τα μωράκια.
4: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάρους μας κάνετε παιδί τάβλα στο χρησιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.